0: Η ώρα είναι 3.
1: Η αγάπη μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

0: θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο τελικά το τραγούδι μας. Μούλησε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό, εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλή σεζόν.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα καταλαβαίνω την αξία του τραγουδιού. Κατάλαβες που είχα και μέρες να το ακούσω. Δηλαδή με το που το άκουσα, λέω
1: α, τι ωραίο που είναι.
0: Τι κομματάρα έχουμε βγάλει.
1: Τι ωραίο δικό μας τραγούδι.
0: Εν τω μεταξύ, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή σεζόν.
1: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
0: Καλή ραδιοφωνική σεζόν, γιατί επισήμου σήμερα ξεκινάει. Μην βλέπεις που κάναμε πουσουκού έξω.
1: Εντάξει.
0: Και ήμασταν εκεί.
1: Όχι, το επισήμου.
0: Με τρέχατε και με φέρνατε πίσω. Και λέγα εγώ, αφήστε με να κάνω διακοπές. Όχι, εσείς γύρισε πίσω. Γύρισε!
1: Ναι, λέτε στη ωραία που ήταν.
0: Ωραία, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, το δύσκολο είναι γυρίσει. Αν γυρίσει, μετά μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Θες, δεν θες.
0: Ναι, εντάξει, σαν... και ήταν και ωραία κιόλα.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι σαν αυτό που σου λένε, ρε παιδί μου, θες να βγούμε αύριο το βράδυ. Και
0: ναι. Μέλα μου, τώρα βραδιάτικα.
1: Μπράβο. Και βγαίνει και περνά συγκλονιστικά. Περνά πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά έκανα που ήρθα. Ναι, ναι, καλά έκανα και ήρθα. Καλά κάνατε και ήρθατε κι εσείς. Γιατί βλέπω από το πρωί είσαστε εδώ πέρα συντονισμένοι στον Love 97,5. Τώρα, οι γκρίνιες του στυλ που ήσασταν 7 η ώρα. Εντάξει, τώρα μην το παρακάνουμε. Είπαμε.
1: 7, περίπου.
0: Είπαμε, δηλαδή, μην ξεκινήσουμε έτσι τόσο στραβά στην ώρα μας και όλα κανονικά. Χωρίς να προλάβουμε να πούμε τίποτα, να πιούμε ένα καφέ, να αυτό να ανοίξει το μάτι μας. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Έχουμε και κάποια.
0: Έχουμε και γκρίνιες πρωί-πρωί.
1: Μια πορεία τώρα μέσα στα χρόνια. Τώρα θα τα αλλάξουμε. Ελάτε. Σας παρακαλώ.
0: Μια παράδοση. Τι έκαμε, 7 ακριβώς.
1: Αυτά που ξέρουμε τώρα, δηλαδή. Τι είμαστε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει ήδη από πάρα πολύ νωρίς και είστε εδώ στον Love 97,5. Μια καινούργια σεζόν ξεκινάει. Με πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Με χαρά και αισιοδοξία.
0: Ναι. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να είμαστε καλή παρέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όλα τα άλλα μετά γίνονται. Μετά τα φτιάξουμε τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Αλλά να είμαστε. Και ελπίζω να έχετε περάσει κι εσείς καλά.
1: Να έχετε ξεκουραστεί. Να έχετε περάσει ωραία, να έχετε γεμίσει μπαταρίες, να έχετε και εσείς να είστε αισιόδοξοι και να έχετε και όνειρα για την σεζόν που ξεκινάει τώρα. Γιατί για όλους μας είναι μια σεζόν που ξεκινάει
0: μα
1: τώρα.
0: Είσαι καλά τώρα. Ποιος θέλει να γυρίσει πίσω, να το ξέρετε. Δηλαδή, εμείς δεν χωριέστε αν λέτε πω, με το που γύρισα, με έπιασε η κατάθλιψη του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Είναι γιατί κανείς δεν θέλει να γυρίσει τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, όταν φεύγει διακοπές, θες να γυρίσει πίσω, όχι.
1: Είσαι καλά. Γιατί τι σου κάνανε.
0: Ξεχνιέσαι στις διακοπές.
1: Εννοείται.
0: Τουλάχιστον όταν γυρίσει πίσω, να το κάνει όσο πιο ωραίο γίνεται, παιδί μου.
1: Πρέπει να έχεις περάσει πολύ δύσκολα στις διακοπές για να λες θέλω να γυρίσω πίσω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και πού μου φαίνονται οι καλές διακοπές?
1: Από πού?
0: Από τα κιλά που έχεις πάρει.
1: Έλα τώρα. Γιατί...
0: Αν έχεις πάρει κιλά ή έχεις κάνει καλές διακοπές.
1: Θέλεις να με συζητήσουμε καθόλου για τα κιλά μας?
0: Για τα κιλά, ναι, τι να
1: θέλεις
0: συζητήσουμε.
1: Θέλεις να
0: τώρα
1: είναι ένα topic το οποίο δεν θα αναλύσουμε καθόλου αυτή τη σεζόν.
0: Τι να συζητήσουμε για τα κιλά, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, παιδιά.
1: Καλή εσύ που είσαι μια χαρά φιγουρίνη.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν πέρασα καλές διακοπές, άμα το πάμε έτσι.
1: Καλά και εσύ δεν πέρασες καλές διακοπές.
0: Θέλω να σου πω, παιδί μου, δεν πέρασα διακοπές που ξεσάλωσα και αυτό. Πέρασα ήσυχα και πρόσεξα και διατροφές και τέτοια. Κανονικά, οι καλές διακοπές είναι ξεσάλωμα. Δηλαδή είναι ξεκούραση, είναι και ξεσάλωμα. Έχει και λίγο ξεσάλωμα μέσα. Εγώ τύπος και υπογραμμός. Α, φέτος.
1: Κύριος.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 30 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να ξέρετε ότι έχουμε και πάρα πολύ ωραία καινούργια πράγματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει και θα τα δούμε έτσι στη συνέχεια μαζί. Άλλωστε, σιγά-σιγά τα σχολεία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Οι γονείς είναι ψιλοχαλαροί προς το παρόν. Οπότε αυτή η εβδομάδα είμαστε, ξέρεις, στο χαλαρό ακόμα. Με το ένα πόδι λίγο στις διακοπές, με το ένα πόδι στην επιστροφή.
1: Να μπούμε σιγά. Σιγά.
0: Ναι.
1: Μας έρθει και πολύ απότομο και πολύ βαρύ.
0: Ναι, θα μας πέσει βαρύ. Δεν ξέρεις ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Ελάτε να φτιάξουμε αυτή τη σεζόν να την κάνουμε όσο πιο ωραία γίνεται. Αυτό το φθινόπωρο όσο πιο ωραίο γίνεται. Που το φθινόπωρο και στην Ελλάδα καλοκαίρι είναι. Δηλαδή, τώρα χτες μας έλεγε ο φίλος ο Μανώλης, ο οποίος ήρθε και μας είδε και χτες και την Παρασκευή. Μας έλεγε ότι σήμερα φεύγει Κάρπαθο.
1: Στην Κάρπαθο.
0: Πάει διακοπές. Πάει καλοκαιρινές διακοπές. Κατάλαβες. Είναι καλοκαιρινός ο μήνας, οπότε θα κρατήσουμε ακόμη το καλοκαιρινό mood. Να γι' αυτό λοιπόν και εγώ έσκασα μύτη με σορτσάκι σήμερα.
1: Μπράβο,
0: λέω, όχι, ρε φίλε, δεν θα μπω στο mood του γραφείου ακόμα. Δηλαδή, τι, θα έρχομαι με τα σορτσάκια μου. Τη αγιονάρα μου και μετά λοιπά. Θα το παίξω λίγο ακόμα καλοκαίρι.
1: Εμείς βάλαμε το μακριά πάλι.
0: Καλά, εσείς βάλατε μακριά.
1: Έτσι τα διευθυντικά. Τα
0: διευθυντικά. Α, δεν καλά. Εμείς μας καμβαλίζετε πρωί-πρωί. Το μάτι μας, ούτε καφέ δεν ήπιαμε. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η μέρα.
2: κίνηση στους δρόμους.
0: Ευτυχώς τα πράγματα είναι καλά και νομίζω ότι όσοι έχετε κυκλοφορήσει, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με τον Αύγουστο, γιατί όσοι ήμασταν στο τέλος του Αυγούστου εδώ, γιατί να ξέρετε, λέμε για διακοπές, αλλά εμείς τέλος Αυγούστου ενώ είχαμε διακοπές, πάλι εδώ ήμασταν, απλά δεν μας ακούγατε. Εντάξει, έχουν δυσκολέψει λίγο παραπάνω, αλλά αυτή την ώρα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ευτυχώς. Ναι. Γιατί εγώ νομίζω ότι γυρίσαμε περισσότεροι από όσους φύγαμε.
0: Καλά, εντάξει, τώρα λίγο κάποιες. Γιατί το συγκρίνεις με τον Αύγουστο γι' αυτό. Εντάξει, κάποιες ώρες τις ημέρες.
1: Καλές εποχές.
0: Ναι, κάποιες ώρες τις ημέρες έχει λίγο πιο αυξημένη κίνηση συγκριτικά με τον Αύγουστο, αλλά δεν έχει ξεκινήσει το ζόρι το πολύ μεγάλο. Λοιπόν, αυτή την ώρα, από ό,τι καταρχάς στο κέντρο κυκλοφορείτε όλοι, δεν έχει επιστρέψει ο Δακτήλιος. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε λίγη κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατεχάκι μια χαρά, Κηφισίας μια χαρά, Μεσογείων μια χαρά. Χωρίς κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα η παραλιακή, ούτε η Συγκρού θα σας δυσκολέψει, αλλά από ό,τι βλέπω ούτε και η Πειραιός. Να τσεκάρω λίγο γιατί από φέτος θα λέμε και τις τιμές της βενζίνης, να ξέρετε.
1: Yeah, έχει πάρει την ανιούσα πάλι.
0: Τι γίνεται πάλι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω αμόλυβδη σήμερα, μέσος όρος 2,065, τραβάτε τα μαλλιά σας.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Α, καλά τα πήγατε. Καλά τα πήγατε. Ο Νίκος βλέπω, λέει, παιδιά, καλημέρα, καλή σεζόν. Εγώ, λέει, με 7 κιλά γύρισα. Αυτές είναι οι διακοπές, Νικόλα μου.
1: Νικόλα, δικά σου, 7.
0: 7, πήρες και τον αλλονό.
1: Όλο δικά σου. Wow.
0: 7 κιλάκια.
1: Τέλειο. Αυτό σημαίνει διακοπές.
0: Ναι, ρε φίλε, έχεις πάει διακοπές και έχεις ευχαριστηθεί.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Δεν είπες όχι
1: πορεία.
0: Σε τίποτα. Mm. Σε τίποτα. Ναι. Σου λέγανε θες παγωτό, ναι. Πιούμε και καλά. Πιούμε. Θες να φάμε καλά. Φάμε.
1: Ωραία.
0: Δεν βάλαβες, αυτά είναι.
1: Γιατί να σου πω κάτι, αν σου λέγανε ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πάρεις ούτε γραμμάριο. Το ίδιο δεν θα έκανες.
0: Χρυσή καλά. Ναι,
1: γιατί να σου λέγανε ναι,
0: εννοείται, ρε, εννοείται.
1: Καλά
0: τώρα,
1: που ναι, λέμε έτσι κι αλλιώς εμείς, αλλά.
0: Αν ο Νίκος έχει πάει. Νίκο, δεν ξέρω πόσες μέρες διακοπές πήγες. Στείλε μας ένα μήνυμα. Λοιπόν, αν έχεις πάει, ξέρω εγώ, 10 μέρες διακοπές
1: και
0: έχεις πάρει 7 κιλά, σημαίνει 1,5 κιλό την ημέρα, δηλαδή σχεδόν.
1: Σημαίνει ότι δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τρως όλη τη μέρα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν έχεις πάει 15 μέρες διακοπές, σημαίνει
1: ανά
0: 2 μέρες 1 κιλό.
1: Ναι, δηλαδή, πάλι ξέρω, πολύ είναι.
0: Αν έχεις πάει ένα μήνα και έχεις πάρει 7 κιλά, εντάξει, τα παίρνεις ένα μήνα. Το έχω.
1: Σε ένα μήνα,
0: σε ένα μήνα το έχω. Και
1: εγώ.
0: Το έχω. Χαλαρά, ναι, χαλαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαλαρά, δεν το
1: εύκολο,
0: συζητώ.
1: Σε ένα μήνα ναι, το έχεις. Χαλαρά, δηλαδή. Και είναι και αναμενόμενο να σου πω τα αλήθεια. Αν είσαι σε φάση, δηλαδή, σε mood διακοπών που δεν λες πουθενά όχι. Και χαλαρώσεις αυτό που λες.
0: Μα πού να σου πω κάτι.
1: Νερό,
0: πού να πεις όχι τώρα, αν είσαι διακοπές. Ναι. Δηλαδή, πού να έχεις πάει. Να σου πω να πας Κρήτη. Να έχεις πάει Κρήτη. Τι πάτησες. Δηλαδή μόνο
1: σε ένα μήνα 7 κιλά.
0: Σε ένα μήνα.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Νίκο.
0: Εντάξει, ένα μήνα καλά είναι. Καλά είσαι. Θα μπορούσε να έχει πάρει και 30.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να έχει πάρει και 30.
1: Είναι ο κύριος.
0: Με συγχωρείτε, εσεί μένετε εδώ, ξέρει η γυναίκα του. Μένετε εδώ. Ναι, ο σύζυγος είμαι. Ο σύζυγος είμαι. Ποιος εσύ είναι. Εγώ δεν είμαι άλλο τόσο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Ξένια. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα στην Κική. Καλημέρα στον Δημητράκη, ο οποίος μας έστειλε και μήνυμα. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, πώς από εδώ λέει.
0: Είπαμε
1: να έρθουμε, ναι,
0: είπαμε να γυρίσουμε, Δημήτρη.
1: Ναι, γιατί καλά. Αν δεν γυρίζαμε, θα τρώγαμε. Οπότε.
0: Εν τω μεταξύ,
1: απορώ
0: πως έχει γυρίσει ο Δημήτρης, ο οποίος έχει πάρει σβάρνα ό,τι πανηγύρι υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, τα έχει τσακίσει τα πανηγύρια, βλέπω.
1: Ωραία,
0: θα όπου
1: γλέντε
0: και χαρά.
1: Ναι,
0: χαρά, έχει πάει
1: πρέπει.
0: Σε όλα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Δημητράκη, καλημέρα στη Μέρη, καλημέρα στο Γιώργο. Δεν θέλετε, λέει, να βγείτε. Με τι σας περίμενε.
1: Γιατί
0: περίμενε να βγούμε σε 7 ακριβώς. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Καλά, βρε Γιώργο, και αυτό μας ξέρεις, δηλαδή τώρα μας γνώρισες πρώτη φορά.
0: Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, ξέρεις τι είναι να χτυπάει το ξυπνητήρι στις 6 παρά
1: ναι,
0: και να μην καταλαβαίνεις για ποιο λόγο χτυπάει. Μες στον ύπνο σου, πού να το καταλάβεις.
1: Συναγερμός, λες, κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι έγινε, δεν μας την πέφτουν εδώ πέρα. Λοιπόν, για να σας δω τώρα, επειδή είπαμε για κιλά, τι πήραμε, κανένα κιλό.
1: Είπαμε να μην συζητήσουμε τέτοια θέματα.
0: Α, είπαμε να μην συζητήσουμε.
1: Τώρα πρωί-πρωί, Δευτέρα πρέπει να το κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Περάσατε ωραία στις διακοπές σας.
0: Και πόσα κιλά πήρατε.
1: Άντε τώρα.
0: συνοδευτικά.
1: Εντάξει, άμα θέλετε να γράψετε πόσα πήρατε ή πόσα χάσατε,
0: γράψτε,
1: να μας γράψετε. Μπορείτε. Δεν είναι. Πώς το λένε, προαιρετικό.
0: Προαιρετικό, ναι.
1: Να μας πείτε πώς περάσατε. Αν περάσατε ωραία, αν ξεκουραστήκατε. Αν δεν περάσατε ωραία, γιατί κάτι μπορεί να συνέβη.
0: Αν κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν τώρα διακοπές. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν φύγανε τον Αύγουστο και καθίσανε εδώ. Γιατί στο έχω ξαναπεί αυτό, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος σου λέει καλύτερα να κάτσω εδώ τον Αύγουστο. Και που δεν έχει και πάρα πολύ δουλειά και να κάνω ό,τι δουλεύω.
1: Ναι.
0: Γιατί στην πραγματικότητα κάνει ό,τι δουλεύει. Γιατί περισσότερο είναι κλειστή.
1: Μα δεν περνάει και η ώρα όμως μετά.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, πας για ένα μπάνιο το απόγευμα και όταν γυρίζουν όλοι, εσύ λες, παιδιά, γεια σας. Όπως ο Μανώλης εχθές,
1: ναι.
0: Χαιρετώ, φεύγω διακοπές. Για να σας δω λοιπόν, τι έχετε κάνει. Φύγατε, γυρίσατε, έχετε γυρίσει πολλές μέρες και έχετε ξενερώσει εντελώς.
1: Φύγατε λίγες μέρες, ναι, αυτό και έχετε πιάσει δουλειά από Αύγουστο βαθύ,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Και έχετε ξενερώσει και περιμένετε πότε θα είναι οι επόμενες διακοπές ή έχετε φύγει προσφάτως και τώρα προσπαθείτε να προσαρμοστείτε με την επιστροφή και με όλο αυτό το πράγμα το οποίο μας περιμένει για το φθινόπωρο. Για να σας δω μηνυματάκια 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber για να το θυμηθείτε, να το έχετε ξεχάσει, που από ό,τι βλέπω δεν το έχετε ξεχάσει. 694-711-11, στείλτε μας τα δικά σας μηνυματάκια και τώρα. Επειδή η ώρα έχει πάει 7 και 44 πρώτα λεπτά, να πούμε στις συνηθίες μας.
1: Ωραία.
0: Όπω δύσκολο μου είναι, κάθομαι και βλέπω το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει. Μπράβο, Ιωάννα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ, πολύ οργάνωση.
1: Μήπως
0: λοιπόν,
1: δεν
0: είναι καλά, αλλιώ. Θα ερχόμουν εδώ πέρα και σα έλεγα πείματα. Και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Δεν ήταν άσχημο.
0: Καλά, άνετα το κάνω. Άνετα. Λοιπόν, τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μα πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 7 Σεπτέμβρη. Σαν σήμερα το 1813, ο Τόμας Έντισον ηλεκτροφωτίζει μία ολόκληρη συνοικία της Νέας Υόρκης.
1: Το 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαφούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
0: 1909, σαν σήμερα γεννιέται ο Ηλία Καζάν, για το πω σωστά, ναι, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες του 20ου αιώνα.
1: Το 1943, σαν σήμερα γεννήθηκε η Gloria Gaynor, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: Σαν σήμερα το 1944, η IBM δημιουργεί το πρώτο αυτόματο κομπιουτεράκι.
1: Το 1952, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Γερολυμάτος, ο Έλληνας τραγουδιστής.
0: 1956, σαν σήμερα ο 16χρονος Πελέ σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη Σάντος, στην ομάδα την οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.
1: Το 1958, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπρους Ντίκινσον, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Iron Maiden.
0: 1968, σαν σήμερα οι Led Zeppelin κάνουν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση.
1: Το 1978, Αμερικανοί επιστήμονες παράγουν ινσουλίνη στο εργαστήριο.
0: Ενώ το 1987, σαν σήμερα κυκλοφορεί το Bad του Michael Jackson.
1: Το 1991, οι Nirvana κυκλοφορούν το Smells Like Teen Spirit.
0: 1999, σαν σήμερα, σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα με απολογισμό 143 νεκρούς και 700 τραυματίες, αλλά και χιλιάδες άστεγους.
1: Και το 2003, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Αρτέμις Μάτσας, ο Έλληνας ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Για να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Κασιανός και η Κασιανή. Γιορτάζει επίσης και ο Σόζον, ο Σόζος και η Σόζα. Είναι της Οσίας Κασιανής της Μοναχής, είναι του Αγίου Σόζοντος του Μάρτυρος και να σας πω τι είναι. Η Διεθνής ημέρα καθαρού αέρα για γαλάζιους ουρανούς. Ορίστε.
1: Το γιορτάζουμε. Καλά το είπες, αλλά μου φαίνεται περίεργο ποιος το σκέφτηκε να το γράψει. Εσύ,
0: δεν βλέπω τίποτα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τίποτα δεν βλέπω.
1: Εντάξει, τώρα και εσύ.
0: Κοιτάω στο χαρτί και γι' αυτό και πήγα να το ξαναδώ.
1: Αν το κρατήσεις λίγο πιο μακριά, βλέπεις.
0: Σταμάτα. Σταμάτα. Διεθνής ημέρα καθαρού αέρα και γαλάζιους ουρανούς.
1: Εντάξει.
0: Και είναι και η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Γεια, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Διαβάζω και τις διακοπές σας εδώ πέρα, να δω τι κάνατε, πού πήγατε, πώς τα περάσατε. Η Αναστασία λέει 8 ημέρες Καλκίδα. Ο Γιώργος λέει λείψαμε πρώτη με 13 έως τις 9 είμαστε στο Πήλιο.
1: Ναι.
0: Και μετά Βόλτα Κοζάνη, Φλόρινα, Νυμφαίο. Από 18 δουλειά κανονικά.
1: Από 18 Αυγούστου
0: και είναι 7 Σεπτέμβρη. Δηλαδή, εντάξει, σαν να έχει περάσει ένα χρόνο, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Τώρα,
1: σαν να στολίζει για Χριστούγεννα σε λίγο. Να λες, εντάξει, πέρασε ο καιρό.
0: Αυτό
1: δεν το παίρνουμε σιγά-σιγά το δέντρο. Έλα.
0: Να σου πω κάτι. Που έβλεπα ότι στη Μύκονο. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ που στη Μύκονο στόλισε ένα κατάστημα και στολίζει χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Καλά, στη Μύκονο τώρα τα πάντα κάνουν. Δεν σε εκπλήσει τίποτα.
0: Δηλαδή, χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, δώσε μα μια ανάσα λίγο να γυρίσουμε. Βάλανε χριστουγεννιάτικο δέντρο με καλοκαιρινά είδη πάνω στολισμένο.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Okay.
0: Το πήραν, το στολίσανε και βάλανε πάνω από τα καλοκαιρινά που παίρνουν οι τουρίστες.
1: Εντάξει. Σουβνίρ.
0: Σουβνίρ, ναι, με τα σουβνίρ. Do you have a souvenir? Λοιπόν, όταν έχει δουλέψει από 18 του μηνού, εντάξει, τώρα έχει επιστρέψει για τα καλά τώρα, κατά ψέματα.
1: Ναι.
0: Η Ελένη μα λέει καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Μα λείψατε. Εγώ έφυγα, λέει, 18 και γύρισα 22 από τι 24. Δουλεύω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λέξε.
1: Ξενερουά κανονικά.
0: Ξενερουά κανονικότατα. Εντάξει, το καλό είναι ότι αν έχεις γυρίσει εκεί μέσα στον Αύγουστο, ακόμα η Αθήνα είναι σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν έχεις μπει σε κίνηση και σε τέτοια. Δηλαδή, το 22 του μηνός μέχρι τις 30 ήταν πάρα πολύ χαλαρά.
1: Ήταν ήσυχα.
0: Εκεί στις 30-31 είναι που
1: γύρισε. Και από δουλειά, φαντάζομαι, θα ήταν ήσυχα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πώς είναι ανοιχτή. Δηλαδή το καλοκαίρι, έψαχνα εγώ τώρα κάποια στιγμή που ήμουν σε Σαλαμίνα, έψαχνα να βρω, ξέρω εγώ, και νωρίς κιόλας, ξέρω εγώ, τύπου 7-8 του μηνός, έψαχνα να βρω ηλεκτρολόγο.
1: Ναι.
0: Πού να βρεις.
1: Καλά και σε ηλεκτρολόγο μες τον Αύγουστο.
0: Πού να. Είπα, λέω, μιας και είμαι στο σπίτι, λέω, να φτιάξω και κάτι πράγματα που θέλω.
1: Είπες εσύ.
0: Όποιον πήρα μου λέει φιλαράκι μετά τις 25.
1: Βέβαια, μην κάνουν διακοπές οι άνθρωποι.
0: Να κάνουν διακοπές. Εμείς που ήρθαμε στο νησί, δηλαδή, να μην έχουμε δηλαδή, ένα ηλεκτρολόγο να φτιάξουμε κάτι.
1: Είναι διακοπές.
0: Πότε θα ξανάρθουμε μετά. Μετά δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς. Θα
1: είσαι
0: εσύ, αλλά δεν θα είμαι εγώ.
1: Τα εξοχικά, έτσι κάνετε.
0: Ούτε μια δουλίτσα δεν καταφέραμε να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε και στην Μαρία, καλημέρα και στη Βαρβά. Βάρα, Βαρβάρα, συγγνώμη, μας την έκανε. Έχει φύγει, μου έλεγες.
1: Ναι.
0: Έχει φύγει η Βαρβάρα.
1: Έχει φύγει από την Αθήνα, ναι.
0: Η Vivian έστειλε μήνυμα, λέει, και λέει: παιδιά, καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Εγώ, λέει, πήγα μία εβδομάδα Πολωνία, την γύρισα και κιλά δεν πήρα παρόλο που έφαγα.
1: Vivian, τι έφαγε στην Πολωνία, μίλησέ μου δηλαδή. Γιατί τα φαγητά που έχω δοκιμάσει εγώ πριν από χρόνια, βέβαια. Δεν τρώγονται, ρε παιδί μου.
0: Αν πας και κιλά δεν πήρα παρόλο που έφαγα.
1: Vivian, τι έφαγε στην Πολωνία, μίλησέ μου δηλαδή. Γιατί τα φαγητά που έχω δοκιμάσει εγώ πριν από χρόνια, βέβαια. Δεν τρώγονται, ρε παιδί μου.
0: Αν πας στην Πολωνία και

0: Δεν λέει ο άλλο.
1: Είναι περίεργο, είναι για τα δικά μα δεδομένα, ναι. Δηλαδή είναι διαφορετικό.
0: Πήγαμε στην Πολωνία, λέει, και φάγαμε. Ευχαριστηθήκαμε, λέει, κάτι κοψίδια, κάτι τέτοια.
1: Ούτε καν.
0: Με τίποτα.
1: Ούτε καν.
0: Με τίποτα. Τι να φας στην Πολωνία. Δηλαδή, για να πας στην Πολωνία και να παχύνει, πρέπει κάτι να μην έχει πάει καλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παχύνει. Για να παχύνει στην Πολωνία, δηλαδή πρέπει να σε πληρώνει. Ή να έχει πάρει φαγητό μαζί σου.
1: Ναι,
0: ή να σου στέλνει μάνα σου τάπερ. Δεν γίνεται. Μόνο εμεί παχαίνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μου λέγει ότι πήγα, ξέρω εγώ, στη Σίμη. Να μου έλεγε ότι πήγα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, να σου, ναι, πω έφαγε. Πήγα, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο, στο τάδε μέρος, να σου πω ναι, ρε παιδί μου, έφαγε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω. Πήγες στην Χαλκιδική να παχύνεις.
1: Σίγουρα.
0: Να πας στην Πολωνία και να παχύνεις.
1: Για να πας, θα παχύνεις. Γιατί είναι νόστιμο όλα. Πώς το λένε, στην Πολωνία, τώρα δεν έχεις κανένα λόγο.
0: Δηλαδή, πού να παχύνεις, στην Κρακοβία.
1: Ούτε καν.
0: Δηλαδή, πήγα, λέει, στην Κρακοβία και πήρα 4 κιλά.
1: Από τι?
0: Από τα γλυκά μόνο. Και αυτά.
1: Αυτό σου λέει είναι περίεργα. Πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν. Η ελευθερία πήγε στην Αίγυπτο. Ένα μήνα έκατσε η ελευθερία στην Αίγυπτο.
0: Ένα μήνα έκατσε στην Αίγυπτο.
1: Ναι, ένα μήνα.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι ο άντρας της από εκεί. Τα έμαθα εγώ προχθές.
0: Α, είναι το. Ναι, ο Χάσμα είναι από εκεί. Μάλιστα.
1: Είχε ζέστη πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Στην Αίγυπτο καλοκαιριάτικα τι θέλει να έχει. Δηλαδή, συγγνώμη. Στην Αίγυπτο πα Ιανουάριο. Δεν πα καλοκαιριάτικα. Τον Αύγουστο δεν πα στην Αίγυπτο.
1: Τότε είχαν άδεια οι άνθρωποι.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά στην Αίγυπτο, άμα πα τον Αύγουστο, είναι για αποτέφρωση κανονικά. Πα εσύ και του Τανχαμών. Δύο είναι αποτεφρωμένοι. Εσύ, ο του Τανχαμών και η Όσυρη. Δεν πα στην Αίγυπτο Αυγουστιάτικα, μα καστή, συγγνώμη. Και οι καμίλε κάνε με την καμπούρα με νερό είναι. Δεν μπορούν να προχωρήσουν εκεί πέρα μέσα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 ακριβώς. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μόνη ζυγή, δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλος και ούτε πρόκειται. Άλλοι είναι αυτοί που γυρίζουν. Λάθος μας, να ξέρετε. Ο δακτύλος θα γυρίσει τον Οκτώβριο.
1: Έπρεπε να κάνουμε διακοπές από τον δακτύλιο κι εμείς.
0: Κανονικά.
1: Τέλη Ιουλίου.
0: Αρχές Οκτώβριου.
1: Με μέσα Οκτωβρίου.
0: Να γυρίζαμε πίσω, βέβαια. Ναι. Κρανάκι Ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Χωρίς πρόβλημα όμως είναι η Κηφισία, Μεσογείων, η Κατεχάκη από ό,τι βλέπω, η Παραλιακή. Χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα πρόβλημα και η Συγκρού, αλλά και στο κέντρο. Α, ίσως συναντήσετε λίγο δυσκολία σε Βασιλείο Κωνσταντίνου και Βασιλείο Σοφία. Γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Κρανάκι Ζωνούλα, να μην ξεχάσετε να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Και για να δω τι γίνεται με την απλή αμόλυβδη σήμερα. Η χαμηλότερη τιμή από ό,τι βλέπω είναι στο 1,97. Η ανώτερη είναι στο 2,18, παρακαλώ. Ούτε,
1: wow, να,
0: ούτε στη Σύρο νάμουνα, ούτε στην Άνδρο νάμουνα. Ο μέσος όρος σήμερα στο 2,06 όσον αφορά τη βενζίνη.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,15 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Λάβε 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζω.

0: Συνεργεία, καλωσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Έτσι ωραία θα περνάμε τα πρωινά μας, να ξέρετε, εδώ στον Love 97,5. Και αν σε έχει πιάσει κατάθλιψη μετά τις διακοπές και λες γιατί έχω γυρίσει, να ένας λόγος για να πεις ότι να. Και γύρισα και θα ξυπνάω το πρωί γιατί είμαστε πάρα πολύ ωραία παρέα.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή δεν αμφισβητείται με τίποτα.
1: Και να σου πω και κάτι. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, ρε παιδί μου. Το πάρουμε απόφαση.
0: Καθίστε το, απολαύσετε.
1: Ναι, αυτό. Απολαύστε το. Να φτιάξουμε τις ημέρες μας. Ακόμα και αν κάνουμε μικροαλλαγές. Ας φύγουμε ένα Σαββατοκύριακο αν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, ας κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Να κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Ναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ ωραίο στο μεταξύ.
1: Όλο αυτό το διάστημα, ρε παιδί μου.
0: Είναι καλοκαίρι ακόμα. Δηλαδή το βράδυ βγαίνει άνετα. Ο καιρό είναι καταπληκτικό. Και μην σου πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη, γιατί ζέστη είναι αυτή.
0: Δηλαδή αυτές τις μέρες, δηλαδή εμείς και χθες και προχτές, αλλά και την Παρασκευή.
1: Το έκανε πάρα πολύ ζέστη.
0: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι δεν έκανε πάρα πολύ ζέστη. Αυτό με ανησυχεί.
1: Κάτι κακό συνέβη φέτος.
0: Αυτό σου λέω. Ότι εμείς, παραδείγματος χάρη, που μας αρέσει πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το καλοκαίρι γκρινιάζουμε για τη ζέστη, η οποία δεν έφτασε ποτέ κάτι.
1: 40 βαθμούς.
0: 45 αυτό που λέγαμε. Δηλαδή ήταν στο 35, 37, 38.
1: Και εμείς λιώναμε. Στην αρχή.
0: Μάλλον κλιμακτήριο.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Μάλλον την περνάμε. Όχι.
1: Άκουσε με λίγο να σου πω, γιατί και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Είναι ορμονικό, είναι παιδιά, δεν μπορώ. Μου έχει πάει κλιμακτήριο στην πόρτα.
0: Τι είναι.
1: Αλλά.
0: Και εμένα, έτσι είπα κι εγώ.
1: Είπες και εσύ.
0: Γιατί δεν έχει αντρική.
1: Πώς δεν έχει, φυσικά και έχει.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Ναι. Μπορεί όχι με τα ίδια συμπτώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει. Αλλά θέλω να σου πω ότι έβλεπα στα social media κάτι κορίτσια που ήταν πολύ νεότερα ημών.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή
1: είχαν
0: δηλαδή.
1: Τρία μπροστά.
0: Τρία σιγά. Το τρία είναι εντάξει, ρε, κοντά, κάτσε.
1: Τρία
0: αν είχαν ένα μπροστά θα το έλεγα.
1: Όχι, ρε, εσύ. Και έλεγε λοιπόν τα κορίτσια αυτά ότι παιδιά κάτι γίνεται με τους ορμόνες μου. Δεν γίνεται να ζεσταίνουμε τόσο πολύ.
0: Δεν
1: και
0: για πες
1: τα κοριτσάκια που είπα και εγώ.
0: Πες το κι εσύ να ξελασπώσουμε εμείς.
1: Κάτι κακό έχει συμβεί φέτος με τη ζέστη.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι κακό. Όμως.
0: Ίσως ξέρεις τι γίνεται, ίσως ήταν παρατεταμένη και είχε και υγρασία. Δεν μπορεί, κάπου οφείλεται. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί,
1: δεν
0: δηλαδή, εμείς που μας αρέσει η ζέστη, δηλαδή ξαφνικά να λέμε πω, δεν μπορώ. Εγώ μου λέμε τι πάθαινα. Έλειωνα το μεσημέρι, δηλαδή από τη ζέστη. Έλειωνα.
1: Μίλησε μου.
0: Ήθελα να κοιμάμαι συνέχεια. Εγώ που δεν έχω ανοίξει air condition, καθόμουν σε δωμάτιο με air condition. Δηλαδή έλεγα, παιδιά, δώστε μου air condition, που εγώ δεν το μπορώ καθόλου. Που βάζω ανεμιστήρα και κρυώνω, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά με έπιασε και εμένα. Δηλαδή φέτος παραξενεύτηκα πάρα πολύ. Και λέω, συμβαίνει κάτι σε μένα και τελικά εντάξει, καλά που το πιζέ τα κορίτσια.
1: Ναι, σου λέω, παιδί, μα αφού είπα να πάω στον ενδοκρινολόγο να ψαχτώ, δεν γίνεται.
0: Κι εγώ.
1: Μήπως μου χτυπάει από τα την ίδια. Πόρτα, κατάλαβες. Αλλά δεν μου τη χτυπάει ακόμα με την πόρτα, αρνούμε.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Κάτι ήταν με τη ζέστη φέτος. Κάτι ήταν. Η αλήθεια είναι κάτι ήταν περίεργο.
1: Κάτι κακό έπαιξε.
0: Εν τω μεταξύ, η Μάρο που έχει στείλει μήνυμα λέει: παιδιά, λίγο πήγα στην Νάπολη. Πήγα στην Νάπολη, βρώμα λέει, ζέστη.
1: Δεν ξέρω να ακούσει για την Νάπολη.
0: Ναι, καλά. Η Νάπολη δεν είναι τώρα και το καλύτερο σημείο για να πας στην Ιταλία. Δεν φημίζεται δηλαδή να πας στην Νάπολη και λες: α, τι ωραία.
1: Έχει ωραίο φαγητό.
0: Καθαρά. Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Δεν θα περάσει.
0: Ναι. Εντάξει, να πολύ έχει φαγητό.
1: Λοιπόν,
0: μια πιτσούλα, μια πιτσούλα.
1: Το μόνο που άξιζε ήταν η Πομπία, λέει.
0: Μας
1: κλέψανε κιόλα και γυρίσαμε.
0: Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι.
1: Καλά
0: να μάθει άλλη φορά να φεύγει έξω. Εν τω μεταξύ, πάρα πολλοί κόσμοι έβλεπα στι διακοπέ φέτο και πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε έξω. Διότι εντάξει, οι τιμέ μα, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ειδικά τον Αύγουστο στα νησιά ήταν φωτιά. Φωτιά δεν υπάρχει. Πάρα πολλοί επέλεξαν να πάνε έξω και πάρα πολλοί επέλεξαν την υπηρετική Ελλάδα. Παιδιά, έβλεπα στα Γιάννενα τον Αύγουστο. Που τα Γιάννενα, ρε παιδί μου, εντάξει, πας και το καλοκαίρι, αλλά το hot το πολύ των Ιωαννίνων είναι το χειμώνα, ρε παιδί μου. Εντάξει, το χειμώνα στη λίμνη των Ιωαννίνων εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία. Έχει και τα σακοροχώρια, έχει και πάνω όλο το Βίκο εκεί πέρα και τα τέτοια. Πας εκεί πέρα και το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι.
0: Είδα ότι γινόταν χαμός.
1: Ναι,
0: δηλαδή, το τι ποτάμι είδα σε φωτογραφίες, το τι λίμνη είδα σε φωτογραφίες, το τι είδα έτσι από υπηρετική Ελλάδα γενικότερα, και όχι μόνο στα Γιάννενα, αλλά σε περιοχές. Που, δηλαδή, το Καρπενήσι που το συζητούσαμε.
1: Κόσμο είχε.
0: Δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Ναι.
0: Δεν έπεφτε καρφίτσα. Μιλάμε τώρα για να ξέρει, πήγε. Είπε ο κόσμο, σου λέει: παιδί μου, αντί να πάμε εκεί πέρα και να πεθαίνουμε από τη ζέστη και να πληρώσουμε και τα μαλλιοκέφαλά μα, πάμε στο Καρπενήσι, πάμε στα Γιάννενα, με τη δροσούλα, θα ανέβουμε και στα βουνά, θα πάμε και στι λίμνε.
1: Πολλοί κόσμοι επέλεξε για διακοπέ. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακριβέ οι διακοπέ στα νησιά, ρε παιδί μου, είναι ακριβέ πλέον.
0: Ήταν. Δεν επέτυχε. Φέτο ήταν φωτιά.
1: Δηλαδή και τα ξενοδοχεία και τα ακτοπλοϊκά είναι ακριβά.
0: Ήταν και ειδικά. Ήθελες μπατζετάκι για να πας. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, που οι περισσότεροι που έβλεπα στα ρεπορτάζ, όταν τους ρωτούσαν έξω τα πλοία που πηγαίνετε, έλεγε, ξέρω εγώ, πά πάμε 4 μέρες εκεί.
1: Αυτό.
0: Πάμε 5 μέρες εκεί. Μέχρι δεν είπε κανείς.
1: 15 μέρες στην Πάρο.
0: 27 μέρες στην Άξο.
1: Ούτε κανείς.
0: Ναι, δεν το είπε κανένας.
1: Δηλαδή και από εκεί να είσαι,
0: ναι.
1: Δύσκολα θα πας τόσες μέρες.
0: Βέβαια. Ήταν ζόρικο.
1: Είναι ζόρικο. Πλέον το budget απλησίαστο.
0: Ήθελε κάτι παραπάνω. Δηλαδή φέτος ήθελε να χώσει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οπότε πάρα πολλοί κόσμοι αποφάσισαν να κάνει αυτές τις διακοπές. Και ήταν και πολύ στα πάνω του και η Πελοπόννησο γενικότερα. Οτιδήποτε υπηρετικό και η Εύβοια, δεν το συζητώ. Είχε πάρα πολύ. Δηλαδή είδα ότι πάρα πολλοί κόσμοι επέλεξαν να κάνει αυτές τις διακοπές και μάλιστα και πέρασαν και πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και φάγανε και αυτά και τα λοιπά. Και σαφώς καλύτερα από ότι στα νησιά.
1: Ωραιότατα.
0: Που πας και τρως γκρικ σαλάτα και έχει
1: 20 ευρώ. Καλά, μια
0: 20 ευρώ, μια ελιά, ένα κομματάκι ντομάτα και ένα κρεμμύδι.
1: Κρεμμύδι μπόλικο, είναι φτηνό ακόμα.
0: Κρεμμύδια, ναι. Κρεμμύδια έχουμε στο νησί, κατάλαβε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 19 πρώτα λεπτά. Α, να το πω τώρα, έτσι για να το ξέρετε τώρα. Εντάξει, σήμερα δεν το κάναμε, αλλά να ξέρετε ότι φέτος αυτή τη σεζόν αποφασίσαμε ότι το ανέκδοτο θα είναι λίγο πιο νωρίς. Θα είναι γύρω στις 8 και 10.
1: Μάλιστα.
0: Να προλαβαίνουν και τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Να προλαβαίνετε και εσείς που πιθανόν να φτάνετε στη δουλειά σας, να μην καθυστερείτε. Δηλαδή την ώρα που μπαίνει στο αυτοκίνητο, να σου έρχεται το ταμπλά έτσι. Μπαπ με τη μία. Παπ να μπαίνει μέσα.
1: Θα προσέχετε όμως, ναι, όταν οδηγείτε.
0: Ναι, δεν θα έχει προλάβει να μπει στο αυτοκίνητο. Με το που μπαίνει, θα σε πιάνουμε εκεί πέρα που δεν έχει προλάβει ούτε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητο. Στο ζέσταμα θα σου έρχεται το ανέκδοτο. Παπ το ξανακριώνει ο κινητήρα. Παπ ξαναβάλει τον μπροστά. Εντάξει. Για να το ξέρετε, γιατί αργότερα έχουμε και την αστρολόγο μας, η οποία δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να την έχουμε μαζί μας, αλλά έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Και αστρολόγο που.
1: Την έχουμε στο πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε την Νεφέλη Ουρανού, παιδιά.
1: Μόνο εμείς.
0: Η Νεφέλη Ουρανού έρχεται εδώ στον Λάβ 97,5.
1: Και δίνει καθημερινά αστρολογικές προβλέψεις.
0: Βεβαίως.
1: Για να ξέρουμε τι μας περιμένει μες τη μέρα.
0: Θα μαθαίνετε τα πάντα.
1: Αβέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα από ανέκδοτα, τώρα να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, ξεκινάμε κανονικά, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, νέα σεζόν είναι, θέλει δουλειά. Εντάξει, οπότε θέλω ό,τι βρίσκεται και σας αρέσει μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook να μου το στέλνετε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι θέλεις τώρα, τι με κοιτάς με στα μάτια.
1: Θέλω να ακούσουμε τα ανέκδοτα της ημέρας.
0: Α, θέλεις.
1: Να σου πω,
0: ναι.
1: Ότι έχει 26 βαθμούς. Δεν 20... με ρωτάς, το λέω από μόνη μου.
0: Όχι, να σε ρωτήσω. Φέτος θα σας πάω, παιδιά. Σιβηρία θα είμαστε. Σιβηρία.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, για να σας δω τώρα. Δεν έχω και πάρα πολλά, αλλά.
1: Σιγά-σιγά, μην πούμε στα βαθιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μα έρθει απότομο.
0: Λοιπόν, λέει. Οι απέναντι κάνουν σεξ και εγώ απλώνω τα ρούχα. Ναι, αλλά αύριο ποιος θα έχει καθαρά ρουχαλάκια.
1: Το σημαντικότερο.
0: Σταματάει μια κοπέλα έναν τύπο στον δρόμο. Λέει, με συγχωρείτε, από εκεί καλά πάω. Λέει ο άλλος, πού θέλετε να πάτε. Από εκεί, καλά πάτε.
1: Τέλειο. Ναι.
0: Συζητάει ζευγάρι. Λέει η γυναίκα, λέει, πρέπει να ζυγίζεσαι γυμνός. Λέει ο άλλος, λέει, γυμνός ζυγίζομαι, αλλά με βρίζουν. Ποιοι σε βρίζουν, οι φαρμακοποιοί.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ένας τύπος σε βιβλιοπωλείο. Λέει, γεια σας, μήπως έχετε βιβλία για το Αλτσχάιμερ. Λέει, φυσικά. Τι φυσικά. Φυσικά και έχω βιβλία για το Αλτσχάιμερ. Και εμένα τι μου το λες.
1: Και με νοιάζει εμένα.
0: Καλά είμαστε. Σε εστιατόριο. Λέει, συγγνώμη, τι έχετε βάλει στη σαλάτα. Λέει, παπάγια. Πολύ νόστιμη, ευχαριστώ.
1: Τροπή.
0: Έφαγα, λέει, 2 παγωτά και νιώθω τύψεις. Όχι για τις θερμίδες, για τα άλλα που άφησα στην κατάψυξη.
1: Έτσι γεια σου. Ναι, έτσι το καταλαβαίνω.
0: Μα και εγώ τέτοιες τύψεις. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε μένα το λέω. Το ευχαριστώ γιατί εγώ τα βρήκα. Συγγνώμη, δεν μου στείλατε τίποτα.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Μπράβο μου. Ξαναδώστε ένα
1: κλειδότυπο
0: από μένα. Μπράβο μου. Λοιπόν, για να κάνουμε δουλίτσα και φέτος, έτσι σας έβαλα λίγο στο πρόγραμμα σήμερα. Από αύριο, κανονικά, μάλλον από σήμερα, κανονικά, ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Α, την βρήκαμε την Εφέλη, εντάξει.
1: Έτοιμη.
0: Α, χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά.
1: Είναι
0: γιατί...
1: στη θέση της, έτοιμη.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί θα έχουμε αστρολογικές προβλέψεις καταπληκτικές φέτος. Έχει να γίνει χαμός, να ξέρετε, με τις συγκεκριμένες αστρολογικές προβλέψεις. Και για όσους έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, ναι, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ κανονικότατα από σήμερα.
1: Φρέσκοι ανανεωμένοι.
0: Ναι, φρέσκοι ανανεωμένοι, έχουμε ψηθεί λίγο. Το έχουμε το Σαββατοκύριακο, αλλά μπας φέτος.
1: Εντάξει, ανανεωμένοι δεν είμαστε.
0: Ανανεωμένοι είμαστε.
1: Ωραία.
0: Ανανεωμένοι και βλέπω και πάρα πολλοί φίλοι είναι στην ίδια φάση.
1: Μπράβο.
0: Και μας έχετε στείλει και πάρα πολλά, θα το συζητήσουμε για τις διακοπές σε λιγάκι. Προς το παρόν όμως, να σας συστήσουμε την Εφέλη Ουρανού, η οποία είναι η αστρολόγος μας. Και τι κάναμε, μεταφέραμε τα ανέκδοτα πιο νωρίς για να προλαβαίνουν και τα παιδιά και όλα αυτά που είχαμε την κρίνια ότι μην αργείτε τα ανέκδοτα κτλ. Τα ανέκδοτα θα είναι πιο νωρίς, 8 και 10 τα ανέκδοτα, 8 και 25 και 28 εκεί πέρα θα έρχεται.
1: Είναι
0: φέλη
1: καθημερινά
0: για τις αστρολογικές προβλέψεις, οι οποίες θα είναι φοβερές και τρομερές. Έχουμε να ακούσουμε φέτος πάρα πολλά. Πάμε να ακούσουμε την Εφέλη. Φύγαμε.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Εφέλη Ουρανού και ήρθα να δω τι έχουν αποφασίσει τα άστρα για εσάς σήμερα. Γιατί εσείς μπορεί να έχετε πρόγραμμα, αλλά οι πλανήτες έχουν άλλο. Κριέ μου, σήμερα έχεις ενέργεια, αυτοπεποίθηση και νεύρα. Κυρίως νεύρα. Πριν απαντήσεις σε μήνυμα, μέτρα μέχρι το 10. Αν είναι από τη δουλειά, μέχρι το 20. Ταύρε μου, τα οικονομικά σου χρειάζονται προσοχή. Το πήρε επειδή είχε 40% έκπτωση δεν σημαίνει και έβγαλες λεφτά. Σημαίνει ότι ξόδεψες λιγότερα από όσα θα μπορούσες να ξοδέψεις. Δίδυμε, σήμερα θα μάθεις κάτι που δεν έπρεπε να μάθεις. Και μετά θα πρέπει να κάνεις ότι δεν το ξέρεις. Το σύμπαν σε δοκιμάζει και ξέρει ακριβώς που να σε χτυπήσει. Στο κουτσομπολιό. Καρκίνε μου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξανά. Πριν ενθουσιαστείς, θυμίσου γιατί το είχαμε στείλει στο παρελθόν. Λιοντάρι μου, σήμερα όλα τα βλέμματα είναι πάνω σου. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Μην ανησυχείς όμως, εσύ συνέχισε να μπαίνεις σε κάθε χώρο σαν να ξεκινάει το δικό σου βίντεο κλιπ. Παρθένε μου, κάποιος σήμερα θα σου πει «Μην αγχώνεσαι, θα το κανονίσω εγώ». Εσύ θα αγχωθείς, θα το κανονίσεις μόνος σου και μετά θα ελέγξεις αν το κανόνισες σωστά. Δύο φορές. Ζυγέ μου, σήμερα πρέπει να πάρεις μια σημαντική απόφαση. Τα άστρα λένε να ακούσεις την καρδιά σου. Εγώ λέω να αποφασίσεις επιτέλους, γιατί περιμένουμε κι εμείς. Σκορπιέ μου, κάποιος θα προσπαθήσει να σου κρύψει κάτι. Αστείο. Επόμενο. Τοξότη μου, η ψυχή σου ζητά ταξίδι, περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Ο τραπεζικός σου λογαριασμός ζητά να κάτσεις σπίτι και να δεις καμιά σειρά. Εγώ και ρε, σήμερα στη δουλειά θα αποδείξεις για άλλη μια φορά πόσο αξιόπιστος είσαι. Και η ανταμοιβή σου θα είναι περισσότερη δουλειά. Συγχαρητήρια. Υδροχόε μου, σήμερα θα έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Εσύ θα τη θεωρείς επαναστατική. Οι υπόλοιποι δεν θα καταλάβουν καν τι τους είπες. Όλα φυσιολογικά. Ψαράκι μου, ο έρωτας είναι στον αέρα.
3: Κάποιος σε σκέφτεται έντονα. Τώρα, αν είναι αυτός που θέλεις, εκεί οι πλανήτες ξαφνικά χάνουν το σήμα τους. Και αυτά είδαν τα άστρα για σήμερα. Να θυμάστε, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φταίει για τα μηνύματα, τις καθυστερήσεις και τις παρεξηγήσεις. Για τον πρώην όμως, δεν φταίει ο Ερμής, εσείς τον διαλέξατε. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
0: Κατάλαβες, αυτά λέει η Νεφέλη.
1: Ευχαριστούμε,
0: Νεφελάκη. Η οποία θα είναι μαζί μας καθημερινά αυτή την ώρα εδώ στον Love 97,5. Και εμείς τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα και με μόνο και με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Εμείς ναι, μεν επιστρέψαμε. Ο δακτύλιος είναι εκεί, διακοπές. Κατάλαβες, αυτά είναι δουλειά κι αυτή, ε.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να είναι και καλύτερη από τους δασκάλους.
1: Ναι,
0: να ξέρεις. Πιο πολλούς μήνες κάθεται.
1: Εννοείται.
0: Και καλούς μήνες κάθεται ο δακτύλιος. Λοιπόν, Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα και λίγο ίσως δυσκολευτείτε στην ευθεία του Παπάγου. Λίγο δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας και από εκεί και πέρα η παραλιακή είναι αρκετά καλά, με κίνηση μόνο από το ύψος του Μοσχάτου με κατέβηση προς τον Πειραιά και λίγο στην άνοδο του Συγκρού θα δυσκολευτείτε λίγο πριν από τη Χαμοστέρνας με κατέβηση προς το κέντρο. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα. Αμόλυβδη 95 σήμερα, χαμηλότερη τιμή βλέπω στο 1,97, ανώτερη στο 2,18. Ο μέσος όρος στα πρατήρια της Αθήνας σήμερα στο 2065.
4: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι βοριάδες, σύνταση τους μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια. Βρίσκουμε σήμερα από 60 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
12: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
11: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
14: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τον οσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
15: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
16: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
15: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
17: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλά, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα, παιδιά. Thank you very much. Γιατί όταν κάνεις διακοπές με τουρίστες, έτσι. Thank you very much.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Thank you very much, γιατί πραγματικά τα μηνύματά σας που μας έχετε στείλει είναι πάρα πολλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και στην παρέα μας και που σας λείψαμε και τόσο
1: αυτό,
0: πολύ.
1: Και εμάς μας λείψατε.
0: Και εμάς, να ξέρετε
1: πάρα πολύ. Μας έλειψε όλο αυτό το παρεάκι, μας έλειψε αυτό το στούντιο εδώ να τα λέμε και να βλέπουμε και τα μηνύματά σας και να απαντάμε και να στέλνουμε και εμείς μηνύματα. Μας έλειψε όλο αυτό.
0: Να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα τώρα. Εμείς γυρίζοντας το
1: 13η σεζόν. Θα το πούμε και αυτό.
0: 13η, να σου πω κάτι. Ναι. Έχουμε γίνει πιο αρχαίοι, νομίζω, στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει άλλο ζευγάρι που να είναι 13 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι τσακώνονται λίγο πιο νωρίς.
1: Αφού περάσαμε την επταετία, μην
0: φοβάσαι. Ναι, ναι. Όλοι χωρίζουν νωρίς στα πρωινά.
1: Τι εκεί είναι το ζόρι.
0: Εμείς 13. Εντάξει.
1: 13 καλά έχει πάει.
0: Είναι και θύρα 13. Είναι
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι.
0: Είναι
1: η χρονιά. Καλή
0: χρονιά. Καλή χρονιά.
1: Γιατί το 13.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 47. Τώρα εντάξει, σήμερα είναι λίγο το πρόγραμμα κανονικά στις 8 και 40. Παίζουμε το τι σου θυμίζει. Ξέρετε, το παιχνίδι που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Φέτος αποφασίσαμε ότι το τι σου θυμίζει θα έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα.
1: Θα το αλλάξουμε λιγάκι.
0: Ναι. Θα είναι τι σου θυμίζει. Movie Edition.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μας πεις, ψεματικά, συγγνώμη, καλοκαίρι ήσουν σε σεζόν και σκεφτήκες αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το σκέφτηκα μόνο εγώ και η κυρία απέναντι.
1: Μάλιστα, κάναμε τέτοια.
0: Και είπαμε να κάνουμε Movie Edition. Το οποίο Movie Edition τι είναι, θα έχουμε το τι σου θυμίζει και εμείς θα σας απαγγέλουμε,
1: ναι.
0: θα παίζουμε, θα κάνουμε performance.
1: Θα υποδιόμαστε πρωταγωνιστές ταινιών και σειρών. Γιατί μπορούμε.
0: Γιατί μπορούμε να το κάνουμε και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Και εσείς καθημερινά θα πρέπει να βρίσκετε από ποια σειρά. Και από
1: ποια.
0: Ο αρχαίος λέει. Ναι. Σεζόν 67. Από ποιον την ταινία ή σειρά της ελληνικής τηλεοράσεως είναι ή του κινηματογράφου.
1: Είναι, ή το απόσπασμα.
0: Ή το απόσπασμα ετούτο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά θα κάνουμε. Δηλαδή, θα σας απαγγέλουμε, θα λέμε, εμείς θα παίζουμε, θα κάνουμε performance ένα κείμενο μιας τηλεοπτικής σειράς ή μιας κινηματογραφικής ταινίας και εσείς θα καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε στο Movie Edition του Τι σου θυμίζει από πού είναι το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Μάλιστα. Εύκολο θα είναι.
0: Δηλαδή, εμείς
1: είμαστε πάρα πολύ καλοί ως ηθοποιοί, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εννοείται.
1: Θα το αποδώσουμε στο 100%.
0: Εννοείται.
1: Ε?
0: Εννοείται. Δεν το συζητώ. Καταρχάς, σας πω κάτι, ήταν το μόνο παιχνίδι που μας είχε φύγει και δεν κάναμε εμείς τίποτα.
1: Λέτε.
0: Έπεσε μόνο το απόσπασμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε να.
1: Δεν γίνεται.
0: Έπρεπε να έχουμε και εμείς συμμετοχή.
1: Και του χρόνου μετά από αυτό θα είμαστε στις Κάνες.
0: Εννοείται. Κλούνεϊ, ψεματίκα. Και ποιο άλλο. Και Νούσια. Βάλε και τον Νούσια έτσι. Επειδή τον συζητούσαμε τον άνθρωπο.
1: Ναι, γιατί το λέγαμε τώρα εμείς εδώ μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, για να κάνουμε το πρώτο ξεκίνημά μας.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Είμαι.
0: Σήμερα τι είναι. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτοιμη παιδιά.
1: Ναι.
0: Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
1: Πώς σας φαίνομαι.
3: Τρελάθηκε το αστροπελέκι μες στην άνοιξη. Τι καμηλωτόμαρο είναι τούτο.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Τι είναι αυτό, παιδάκι μου.
1: Λούτρ.
3: Τι είναι.
1: Λούτρ.
3: Όχι, παιδί μου, δεν είναι λούτρ, είναι βιζόν. Δεν μου λες, μωρή. Ξέρεις τι είναι το βιζόν.
1: Αμέ, πώς δεν ξέρω. Βιζόν είναι το όνομα του ζώου που σφάξανε.
3: Το όνομα του ζώου που σφάξανε είναι βιζόν. Το όνομα του ζώου που τα φοράει, ξέρεις πώς είναι.
1: Πώς.
3: Αστροπελέκι. Για να σας δω τώρα,
1: Αλλά δεν μπορεί να μην καταλάβατε, είμαστε και τόσο καλοί όμως.
3: Τι ωραία που το κάναμε. Τι ωραία.
1: Λοιπόν, αν καταλάβατε, που καταλάβατε, 694-711-11 μηνύματα στέλνετε, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
0: Ρε, μ' άρεσε να το ξανακάνουμε. Ωραίο ήταν. Ωραίο. Μ' αρέσει, έτσι αλλαγή. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11. Από πού ήταν το σημερινό movie απόσπασμα εδώ στον Love 97,5?

0: Ρε, μου άρεσε, ρε.
1: Ήταν ωραίο.
0: Μου άρεσε. Όπω, έχω
1: να παίξω. Και πολύ πιστικοί γιατί τα βρήκατε.
0: Ήσασταν πολύ δυνατοί, παιδιά. Εντάξει, ναι. Παίξατε καλά. Και ήμασταν και καλοί εμείς, προφανώς. Κλήρωση θα κάνουμε, να ξέρετε, σήμερα και θα στείλουμε υπέροχο δώρο σε κάποιους φίλους από εσάς. Σε 5 τυχερούς από εσάς που έχετε απαντήσει σωστά. Υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan που σας περιμένει και θα σας στείλουμε μηνυματάκι για το πώς θα παραλάβετε το δώρο σας και τι διαδικασία θα κάνετε. Και έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, πολλή ταινία να πέσει φέτος. Πολλή ταινία και πολλή σειρά. Έχει να γίνει χαμός μέσα στη χρονιά, να ξέρετε. Έχουμε να κάνουμε πολλές μεγάλες ερμηνείες. Να ξέρετε.
1: Περιμένει το Όσκαρ.
0: Αυτό είναι το καλύτερό μου. Να σου πω κάτι. Αυτό θα είναι και πρόβα του χρόνου. Μπορώ να πάω, ξέρω εγώ, στο. Πώς τον έκανε το. Πού έκανε το. Τον έτερο εγώ. Τον έτερο εγώ. Ποιο τον έκανε.
1: Στον Τζαφούλια.
0: Στον Τζαφούλια. Πάω στον Τζαφούλια. Θα πάω στον άλλον.
1: Θα εκείνο μόνο.
0: Στον άλλον τον Οσκαρικό. Στο μπασκεμπολίστα. Πώς τον λένε.
1: Στο Λάνθιμο.
0: Στο Λάνθιμο. Να μου θυμίσεις εσύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε γυρίσαμε Αλσχάιμερ.
1: Θα έρθω δίπλα σου εγώ. Σε βοηθάω σε ό,τι χρειαστεί.
0: Θα πάω στον Άνθιμο, θα πάω στον Τζαφούλια, να του πω παιδιά.
1: Θα σε βρούνε μόνοι του, μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλά, το ξέρω. Μετά από αυτές τις ερμηνείες, δηλαδή δεν τίθεται θέμα.
1: Στροφή στην καριέρα σου,
0: εννοείται, εννοείται. Δηλαδή, όποιος με πάρει πρώτος θα είναι ο τυχερός. Κατάλαβες. Δεν θα κάτσω να παρακαλάω. Θα κάνω τις ερμηνείες μου και όποιος θέλει, εδώ είμαι. Και εγώ και εσύ. Και εσύ, γιατί δεν το συζητώ.
1: Εγώ θα σου κρατάω τα λόγια, τις ατάκες.
0: Εσύ θα μου τα λες για να τα λέω εγώ.
1: Γι' αυτό.
0: Θα σε βάλω από κάτω στο
1: θέατρο. Κάνω τον υποβολέα.
0: Αυτό από κάτω, στην τρύπα. Στην τρύπα μέσα για να λες. Λοιπόν, οπότε έχουμε movie edition, να ξέρετε ότι τι σου θυμίζει εδώ στον Love 97,5 με πάρα πολλές ταινίες, πάρα πολλές σειρές, οι οποίες θα τις ερμηνεύσουμε με το δικό μας εξαιρετικό. Εξαιρετικό τρόπο. Εξαιρετικό. Δηλαδή, πραγματικά αυτού μα τίνω.
1: Μπράβο. Μήπως θα είναι καλύτερα να διαλέξουν εμάς αρχικά, δηλαδή στις ταινίες και τις σειρές.
0: Μα εδώ θα το αποδείξουμε, καταλαβαίνω. Αυτό, γιατί αυτό. Κάθεται, δηλαδή τώρα στο παράδειγμα, το έκανα μάνα μου, εγώ άνετα.
1: Μήπως ήσουν και καλύτερος από τον Μπέζο.
0: Σιγά τον Μπέζο, τι να πει μπροστά μου, Μπέζο. Τι να πει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 57 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Εντάξει, δεν θέλω παράπονα, γιατί εντάξει, αυτή δεν είναι κίνηση. Έχει χειμώνας μπροστά, θα έχει πολύ περισσότερη. Εντάξει, το πρωί ήμασταν καλά, δεν έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία. Τώρα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή η ώρα είναι σχεδόν 9, σιγά-σιγά πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Οπότε αυτό έχει δημιουργήσει έτσι ένα προβληματάκι στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή και στην άνοδο του Συγκρού, λίγο πριν τη Χαμοστέρνα, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Η Κατεχάκη, από ό,τι βλέπω, είναι αρκετά καλά. Η Κηφισίας, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ένα διαστήμα. Μικρά μποτιλιαρίσματα στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Στην κάθοδο της Μεσογείων θα δυσκολευτείτε λιγάκι στο ύψος του Χαλανδρίου. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, η παραλιακή περιέργως έχει κίνηση αυτή την ώρα από το Φαλυρικό Δέλτα σχεδόν μέχρι το Ελληνικό. Δηλαδή με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα. Και έχουμε και λίγη κίνηση από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Θα τσεκάρω λίγο και τις τιμές βενζίνης, σχεδόν μέχρι το Ελληνικό. Δηλαδή με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα. Και έχουμε και λίγη κίνηση από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Θα τσεκάρω λίγο και τις τιμές βενζίνης, σας τα έλεγα και νωρίς το πρωί, για

0: Βαθμού Κελσίου. Εντωμεταξύ, στο Μέτσοβο έχω να σου πω σήμερα, που είναι μία από τις πόλεις με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία η μέγιστη θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου.
1: 16.
0: Μια δροσιά θα την έχει στο Μέτσοβο.
1: Και πολύ δροσιά.
0: Ναι. Και οι πιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 1,29 μέχρι 4 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ρεύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα

0: ασυναγώνιστες τιμές. 2-11-41-81-582 και στα social media.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: Είσαι μια παραλία. Μην αφήσετε την παραλία επειδή
1: όχι
0: γυρίσαμε
1: ακόμα
0: πίσω.
1: Επίσης, τι ωραία που ήταν τα ημισκούμπρια. Τι συναυλιάρες.
0: Θεσσαλονίκη τα ημισκούμπρια τώρα. Πάλι με sold out.
1: Να πάνε παντού τα ημισκούμπρια, ναι, γιατί τους περιμένουν παντού.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί που φέρανε το Δημήτρη Μετζέλο και τον είχαμε στα πάρτι μας τα τελευταία χρόνια.
1: Με μεγάλη μας χαρά και τιμή. Εμείς.
0: Εδώ, στον Love 97,5. Και αυτό προσπαθούσαμε και πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Άντε να τους βρεις τώρα.
1: Δεν πειράζει, να μην τους βρεις.
0: Εντάξει, τα παιδιά καταπληκτική. Λοιπόν, τώρα, γι' αυτό είπα εγώ να μην αφήσετε την παραλία, γιατί τώρα ξεσγυρίζει ο κόσμος και αφού γυρίζει μετά από τις διακοπές και σιγά σιγά πάμε
1: μπαίνουμε
0: για
1: σε πρόγραμμα.
0: Μπαίνουμε σε πρόγραμμα και πάμε για τη σχολική χρονιά. Ξεκινάνε οι αναζητήσεις, αναζήτηση για το φροντιστήριο, αναζήτηση για τα σχολικά, αναζήτηση. Έχει πολλή αναζήτηση τώρα. Για τα σχολεία, για το τι θα κάνουμε, αυτό, τις ώρες κτλ. Βέβαια, αφήστε τα για την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Παρασκευή έχουμε αγιασμό.
1: Εντάξει, να μπούμε σιγά σιγά σε ένα πρόγραμμα. Μην φτάσουμε τελευταία στιγμή, γιατί εντάξει, πρέπει να τα βάλουμε λίγο σε λογαριασμό, να οργανωθούμε. Για ως γονείς, εννοείται θέλουμε τα καλύτερα για τα παιδιά μας. Το φροντιστήριο ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών.
0: Είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Γιορτάζει φέτος 50 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, τη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια αλλά και την Ανάβησο.
1: Είναι πάντα δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Πάνω απ' όλα όμως με οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά.
0: Έτσι, πρωτοπορεί με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή και προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Πάνω από 1000 οικογένειες κάθε χρόνο πιστεύονται το μέλλον των παιδιών τους στο ΕΠΗ. Εντάξει, και ένα στους δύο.
1: Ένας μαθητές, γιατί μιλάμε με αποτελέσματα, αρίστευσε στις πανελλαδικές φετινές.
0: Πανελλαδικές ή πανελλήνιες τώρα.
1: Εγώ, παιδιά, επειδή είμαι και 80s, 90s, θα το λέω πάντα πανελλήνιες.
0: Πάντα πανελλήνιες.
1: Το σωστό μου έχουν πει ότι είναι πανελλαδικές. Ένας στους δύο μαθητές του ΕΠΗ, λοιπόν, αρίστευσε στις πανελλαδικές του 2026, για να ξέρετε κι εσείς, για να ψάχνετε τους καλύτερους.
0: Έτσι. Λοιπόν, και τώρα, μια και λέμε αυτά, σκεφτείτε τώρα. Ήμουν σε πολυκατάστημα πριν από 2-3 μέρες.
1: Ναι.
0: Μπήκα μέσα και έπαθα πλάκα με αυτό με τα σχολικά. Και λέω, πώς να μην πάρει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Όταν μπαίνεις μέσα στα καταστήματα που έχουν φτιαγμένα.
1: Μια τέτοια βόλτα δεν με πήγε.
0: Θα σε πάω.
1: Πάρα
0: σε πάω
1: πολύ, γιατί δεν έχω προλάβει.
0: Τώρα που ξεκινάς και το σχολείο, σε πάω να πάρεις τα σχολικά.
1: Πήρα κάτι λίγα από μόνη μου.
0: Α, ναι.
1: Αλλά κάτι απλά τώρα. Κάτι καθημερινά τέτοια.
0: Okay.
1: Τέτοια. Κοίταξε με.
0: Ναι.
1: Τέτοια.
0: Α.
1: Αυτά είναι. Εντάξει, απλά μόνο. All time class.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: αλλά τα άλλα τα πιτσιγκολό τέτοια.
0: Πραγματικά μπαίνεις στα καταστήματα και να μην. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν ήθελα καθόλου ούτε να τα δω. Και μπαίνω μέσα, περνώντας λοιπόν από το τμήμα αυτό, έχουν βάλει τόσο ωραία τα τετράδια, τα στυλό, δηλαδή για άλλο πήγαινα και στο τσακ δεν πήγα να πάρω γραφική ύλη, δηλαδή. Έτοιμος να πάρω κασετίνα ήμουνα.
1: Είδες, άμα στα λέω εγώ τόσα χρόνια.
0: Σε τσιγκλίζει.
1: Μια τέτοια βόλτα δεν έχεις.
0: Ναι, θα σε πάω. Να σε πάω και τα σχολικά της χρονιάς. Σάκα θα πάρεις φέτος ή όχι?
1: Θέλω σάκα. Θέλω τα υπόλοιπα. Στυλό, μολύβια, τετράδια.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: μου δείξαν και μια πάρα πολύ ωραία τζέντα.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ.
0: Για το 27,
1: για το 27, ναι, γιατί είμαστε πολύ μπροστά. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Στην οποία συμπληρώνεις, λέει κιόλας, πόσα βήματα έχεις κάνει την ημέρα, αν θέλεις, πόσο νερό έχεις πιει. Έχει και τέτοια.
0: Και τι θα κάνουμε το χέρι, αφού θα κάνει το κινητό. Δηλαδή, γιατί να τα κάνουμε το χέρι.
1: Μπορεί να θες να καταστρέψει αρχείο, ρε φιλαράκι, σε hard copy.
0: Δηλαδή, δεν μου φτάνει να γράφω τα άλλα. Να γράφω και το πόσο νερό ή πια. Τρία λίτρα, δηλαδή.
1: Και θερμίδες, άμα γράφεις.
0: Μπα! Σιγά. Και να γυρίζω πίσω να βλέπω 7 Σεπτεμβρίου έκαψα τόσες θερμίδες και ήπια 3 λίτρα νερό. Άσε μας, δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα. Τόσο πολύ οργάνωση, δηλαδή εντάξει.
1: Τόσο πολύ.
0: Ας τα αναλάβει το κινητό μου αυτά.
1: Και θέλω και
0: τι το πληρώσαμε, τζάμπα.
1: Φωσφορούς. Φωσφορούγα πήγα να σου πω.
0: Φωσφορούγα.
1: Ναι, πώς λέμε, βιταμινούχα. Φωσφοριζέ μαρκαδωράκια.
0: Εντάξει.
1: Okay. Τίποτα δεν μου έχει
0: είναι πάντα, να σου πω κάτι, είναι πάντως ξεμιάλισμα. Δηλαδή, βλέπω και τους γονείς που μπαίνουν στα καταστήματα και δεν ξέρεις. Όντως, δηλαδή, δεν ξέρεις να πάρεις. Δηλαδή, παίρνεις και τα βλέπεις όλα τακτοποιημένα και ωραία έτσι και λες, ωραία, φίλα, τα πάρω. Δεν έχει σημασία αν πλέον δεν χρησιμοποιούμε καθόλου στυλό, γιατί η αλήθεια είναι.
1: Εσύ.
0: Ότι, εγώ. Δεν είναι για τους μεγάλους, δεν είναι. Κάποτε στα γραφεία γινόταν χαμός. Δηλαδή ξεκίνησε και στη σεζόν.
1: Στα γραφεία που γίνεται ακόμα χαμός.
0: Καλά. Έχουν ξεμείνει από τα 80s.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μου τώρα πλέον με τους υπολογιστές δεν χρησιμοποιείς τόσο πολύ το στυλό, γραφική ύλη κτλ. Είναι πολύ λιγότερη από ό,τι ήταν παλιότερα.
1: Είναι
0: δεν τυπώνεις κιόλας, δεν έχεις σειραπτικά.
1: Εντάξει, αλλά ρε παιδί μου, με τα παιδιά όμως.
0: Με τα παιδιά, ναι.
1: Σίγουρα πα και ψωνίζει.
0: Πα και τα παίρνει
1: και
0: τα παιδιά.
1: Και μετά πηγαίνει στα παιδιά στο δωμάτιό του και ζητά. Δώσε μου ένα στυλό.
0: Καμιά γόμα που. αφού πήραμε τόσε γόμε. Γιατί δεν έχουμε μια γόμα.
1: Πουθενά.
0: Δεν έχουμε ξύστρα. Τι τι πήραμε τι τρει
1: ξύστρε. Θέλει η μαμά για το μολύβι των φρυδιών και των ματιών.
0: Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, παιδί μου, είναι πολύ δηλαστικά τα άτομα. Δηλαδή, πραγματικά τα βλέπει και θέλει να τα πάρει όλα. Τα χρησιμοποιεί, δεν τα χρησιμοποιεί πλέον πολύ. Εντάξει, κάποιοι τα χρησιμοποιούν. Ονόματα να μην λέμε. Αλλά παρόλα αυτά όμω θέλει να φτιάξει το γραφείο σου και να έχει πολλά τέτοια, παιδί μου. Μπιχλιμπίδια, άσχετα αν θα φτάσει την επόμενη χρονιά και θα είναι ακριβώ εκεί.
1: Εκεί θα είναι. Ναι. Δεν θα έχει χρησιμοποιήσει κάποια, γιατί τόσο που έχει πάρει πια. Πόσο,
0: ναι, πάντα σου πω κάτι. Πόσο αδικημένοι είμαστε εμεί, η γενιά η δικιά μα, που ενώ χρησιμοποιούσε πάρα πολύ όλα αυτά, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ποικιλία.
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχε τίποτα.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι τα μολύβια, στο τέλο έξινα και το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Από εξή, έφτανε το μολύβι και γινόταν μικρό. Και μάλιστα ήταν και τη μόδα, θυμάμαι τότε, να έχει πολύ μικρό μολύβι.
1: Ότι το έχει χρησιμοποιήσει
0: και είναι πολύ μικρό. Θυμάστε τα μολύβια μα που είχαμε, που φτάνουν στο τέλο πάνω, ενώ τώρα μόλι στη μέση, λες παιδί μου, πέτα το. Πάρε ένα καινούριο. Πάρε 18 μολύβια καινούρια στη τιμή του ενός, δηλαδή να τα
1: εντάξει,
0: έχεις.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι τώρα τα παιδιά του Λυκείου τουλάχιστον χρησιμοποιούν πολύ τα στυλό.
0: Ναι, ρε,
1: γιατί
0: μου
1: έχουν σημειώσεις, γράφουν. Ναι, δεν σου λέω για τα παιδιά της τρίτης Λυκείου.
0: Πάντως, σαν και εμάς δεν τα χρησιμοποιούσε κανένα.
1: Χρησιμοποιήσουν 10 στυλό.
0: Εμείς ήμασταν φουλ να χρησιμοποιούμε και στυλό και στυλό με διαφορετικά χρώματα και μολύβια διαφορετικά.
1: Θυμάσαι που είχαμε και τετράδιο πρόχειρο και τετράδιο καλό.
0: Εννοείται, πάντα έκανε σημειώσει το ένα και μετά τα αντίγραφα στο άλλο. Βέβαια, εννοείται. Εμείς που χρησιμοποιούσαμε τόσο πολύ δεν είχε τέτοια ποικιλία τότε, ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι πήγαινα σε ένα μαγαζί της γειτονιάς, μπλε τετράδιο, κλασικό, αυτό όπως τα λέγανε τότε τα Olympic Air, πώς το λέγανε. Κάπως τα λέγανε. Κάτι είχε με τους Ολυμπιακούς. Κάτι είχε τα.
1: Υδρόγειο.
0: Όχι, ρε.
1: Κάπως το έλεγε.
0: Είχε τους κύκλους των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Το τετράδιο.
0: Ναι. Είμαι πιο παλιός εγώ που σαν γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Υδρόγειο δεν είχε.
0: Μετά υδρόγειος.
1: Ναι,
0: μετά ήταν πιο μετά. Όταν γεννηθήκατε εσείς. Δεν ξέρω. Πάντως, εμένα νομίζω ότι είχε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και το θέμα είναι ότι πήγαινε εκεί πέρα και δεν είχε τίποτα. Σου λέγε πενηντάφυλλο, κατοστάφυλλο, το ίδιο πράγμα. Δεν άλλαζε τίποτα.
1: Άντε, είχε μετά και τα σπιράλ.
0: Και τα σπιράλ τα πρόλαβα τελειώνοντας στο σχολείο.
1: στο
0: πανεπιστήμιο τα πρόλαβα. τα σπιράλ. Τα σπιράλ ήταν πολύ μετά.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά είχε και τρία χρώματα
1: με θέματα.
0: Να σου πω κάτι, τη πλάκα όμω. Δηλαδή, τα σπιράλ που είχαμε εμεί ήταν μόνο με ένα. Πώς το λένε, απλά είχε διαφορετικό χρώμα. Είχε στη μέση, ξέρω εγώ, πράσινο, κόκκινο,
1: ναι,
0: μπλε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είχε.
1: Τώρα
0: μετά
1: έχει...
0: βγάλανε, είχε πάνω αφίσες, αγαπημένους καλλιτέχνες. Αυτά τα πάντα. Εμείς τίποτα. Όλα σημειώσεις και τίποτα το ιδιαίτερο. Να, αυτά.
1: Διεθνές.
0: Με... Α, το διεθνές αυτό.
1: Α,
0: ναι, το διεθνές. Αυτό ήταν
1: και το τετράδιο. Βέβαια, εντάξει, που είχε ακόμα και τώρα.
0: Καλά, ναι. Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, δεν είχαμε τόσο μεγάλη ποικιλία και τώρα ξαφνικά. Μπαίνει μέσα και δεν ξέρει τι να πρωτοπάρει.
1: Ναι,
0: δηλαδή, του λες μπαμπά, κράτα το μισθό να κάνουμε κατάθεση.
1: Εννοείται.
0: Κάνεις κατάθεση, κανονικά.
1: Εννοείται.
0: Δεν σταματά γιατί παίρνει και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Και ειδικά, άμα ο γονέας είναι και αυτός στην ίδια κατάσταση. Και ξεμυαλίζεται μαζί με το παιδί. Γεια σας.
0: Δηλαδή, τώρα πα και σου λέει στο σχολείο: θέλουμε κόκκινο για τα μαθηματικά, κίτρινο για το τέτοιο, μπλε για το άλλο και σου δίνει και χρώματα.
1: Ναι, αλλά αυτό το δίνει από το σχολείο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Σου λέει στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Σου λέει στο σχολείο ότι θέλω και χρώματα.
1: Ναι.
0: Εμάς δεν είχε χρώμα.
1: Μαθηματικών μπλε, παράδειγμα.
0: Εμείς παίρναμε το τετράδιο και ήταν και ωραία. Το έκλεβες και έτσι και πολύ ωραία. Έπαιρνες το τετράδιο, ξέρω εγώ, των αρχαίων και πήγαινες και είχες μαθηματικά. Και σου λέει, έκανες την άσκηση στα μαθηματικά. Και λες βεβαίως, να ανοίξω το τετράδιο. Και λες, πήρα των αρχαίων. Την είχα κάνει, κύριε.
1: Καλέ, ναι.
0: Την είχα κάνει, σας το ορκίζομαι. Ενώ τώρα σου λέει κάντο άλλο χρώμα για να ξέρεις να φέρεις. Μην μου πεις ότι εννοείται το κόκκινο έφερε στο μπλε. Κατάλαβες, εκεί πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να κλέψουμε τίποτα. Ενώ εμείς κλέβαμε και λιγάκι, κατάλαβες. Και τώρα αυτό πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Πόσο μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή απίστευτο. Λοιπόν, καλό κουράγιο στους γονείς.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Έτσι, καλή σχολική χρονιά.
1: Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν.
0: Στα παιδιά θα διαλέξουν, μην ανησυχείτε.
1: Πάρτε ένα όριο κάποια στιγμή, να διαλέξουμε.
0: Βάλτε σε ευρώ το όριο, γιατί άκρη δεν πρόκειται να βρείτε.

0: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες μέρες το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε και τη διεθνή έκθεση. Έχει τη ΔΕΘ εκεί πέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Αυτό που θα βάζουμε κάθε χρόνο για τα παιδιά, θα βάζεις ένα ποσό και θα σου βάζουν το διπλάσιο.
1: Μέχρι 1200 ευρώ.
0: Μέχρι 1200 ευρώ.
1: Ναι, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα.
0: Θα πάρεις 60 χιλιάρικα, λέει, όταν θα φτάσει 18 το παιδί.
1: Καλό είναι.
0: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
1: Εμείς
0: για να το κάνουμε.
1: Για τους δικούς μας, να μας ανοίξουν οι γονείς μας δικό μας λογαριασμό.
0: Όχι, την πάτησα.
1: Όχι, είναι η πάτησα.
0: Δεν πάμε να βάζουμε εμείς 1200 ευρώ το χρόνο.
1: Από μόνοι μας.
0: Να πάρουμε σε 18 χρόνια που πόσο θα είμαστε. Να πάρουμε πόσο.
1: 60 χιλιάρικα,
0: είπε ο Πρωθυπουργός Θεδάκη. Δεν με πειράζει.
1: Καλά είναι.
0: Να πάρω στο 80 κάτι μου. 60.000. Να πάω να τα φω στους γιατρούς. Δηλαδή, κρίμα. Δεν με το κάνει και για τους λίγο πιο μεγάλους. Δηλαδή, να πάρουν και εκείνοι μετά από 18 χρόνια 60.000. Που δεν ξέρω πόσο θα είναι.
1: Πολύ δελεαστικό,
0: Δελεαστικό. Δεν ξέρω πόσο θα είναι. Το 60.000 μετά από 18 χρόνια πόσο θα είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα παίρνει δηλαδή μετά. Είναι και αυτό ένα θεματάκι. Εντάξει,
1: είναι
0: μπατζετάκι για την άκρη, αλλά.
1: Αν θα είναι η αξία του ευρώ η ίδια.
0: Τι θα είναι μετά από 18 χρόνια.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερη, μπορεί να είναι και χειρότερη. Οπότε δεν ξέρει.
0: Πάντως κρατήστε αυτά που έχετε τώρα, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται θα υπάρχει λόγος να έρθετε και να τα ξοδέψετε. Γιατί η καινούργια σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά-σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πιο συναρπαστική, να ξέρετε, από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να μην τη βλέπετε και πάρα πολύ ωραία, αλλά θα είναι πάρα πολύ συναρπαστική.
1: Εννοείται. Με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Πάρκ στην Πειραιώς, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Μπορείτε να βρείτε φανταστικά καταστήματα όπως Adidas, Όρκεστρα, Μουστάκας, Πάρεξ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου, Σινσέι, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλα πολλά καταστήματα.
0: Και να ξέρετε ότι οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars.
1: Ναι.
0: Τι έχει να γίνει. Στο πιο συναρπαστικό Back to School Event 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Με χορηγό το Johnson's Baby και για πρώτη φορά εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών. Προσέξτε, δεν ήξερα να γίνει αυτό. Στείνεται με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars. Ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars που έχει να γίνει χαμός.
1: Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 του μηνός, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Στο ενδιάμεσο.
0: Κάτσε, Νίκη, τι έχει να κενό στο ενδιάμεσο.
1: Έχει ένα κενό.
0: Μου είπες 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και μετά 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Στο ενδιάμεσο
0: τι γίνεται.
1: Στο ενδιάμεσο θα είμαστε εμείς εκεί. Και σας περιμένουμε όλους. Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα, θα είμαστε ζωντανά εκεί από το Top Parks και θα ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την περιπέτεια με το Star Wars.
0: May the force be with you.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Με φωτόσπαθα θα γίνει χαμός. Και σας περιμένουμε.
0: Σας περιμένουμε στο Top Parks στην Πειραιώς. Εκεί στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς με δωρεάν πάρκινγκ θα είμαστε κι εμείς εκεί ζωντανά 2 με 5 το απόγευμα. Θα σας περιμένουμε για να κάνετε και τις αγορές σας, να τα πούμε και από κοντά. Γιατί θα βγούμε πάλι έξω και αυτή την εβδομάδα.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται να μην βγούμε έξω, θα πάμε μία βόλτα.
1: Εννοείται. Και θα σας περιμένουν και πολλές εκπλήξεις και πολλά δώρα από τα καταστήματα και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega.
0: Ελάτε, παιδιά, αν δεν έρθετε θα χάσετε. Εντάξει, μην αγοράσετε τίποτα. Πηγαίνετε στον αγιασμό και μετά πάρτε τα χρήματα, το πορτοφόλι και ελάτε να το ξοδέψουμε μαζί. Και θα περάσουμε και πάρα πολύ ωραία γιατί τα μικρά παιδιά θα περάσουν πραγματικά καταπληκτικά.
2: Στους δρόμους.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Ο δακτύλιος δεν έχει επιστρέψει, κάνει διακοπές.
1: Δακτύλιος
0: θα ήθελα να ήμουν. Θα ήθελα δακτύλιος να ήμουν.
1: Τι θέλεις να γίνεις αυτό,
0: δακτύλιος. Θα ήθελα να ήμουν δακτύλιος. Στο κέντρο κυκλοφορούν μονή ζυγή, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα, αλλά όχι τρελό πρόβλημα όπως είναι το χειμώνα. Εντάξει, ψιλοκαλά, παλεύετε. Και κίνηση θα συναντήσετε, το έχω πει και από νωρίς το πρωί. Περιέργως έχουμε στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι το Ελληνικό, με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα. Κατεχάκι Μεσογείων και Κηφισίας είναι μια χαρά. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα. Και για να δω λιγάκι και το πετρέλαιο κίνησης. Η χαμηλότερη τιμή από ό,τι βλέπω σήμερα στην Αττική από 1,81 μέχρι ανώτερη στο 2,12 το πετρέλαιο κίνησης. Μέσος όρος τιμής σήμερα στο 1,98.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογη θερμοκρασία μέγιστη θα έχει και το Καστελόριζο με 33 βαθμούς Κελσίου και Κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 75 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Love Radio.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
12: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς ΛΑΒ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα κάναμε και movie edition το τι σου θυμίζει για πρώτη φορά για αυτή τη σεζόν, γιατί άλλαξε το τι σου θυμίζει, θα είναι movie edition, θα κάνουμε μεγάλες ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε καθημερινά και εσείς θα ψάχνετε να βρείτε ποια είναι η ταινία ή ποια είναι η σειρά την οποία με μοναδικό τρόπο εμείς θα ερμηνεύουμε. Mm-hmm. Καθημερινά στους 8 και 40 εδώ στον Love 97,5 θα σας πάω σε κάτι το οποίο έχει γίνει σάλος, να ξέρετε, σάλος στην Κίνα, διότι μία Κινέζα.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν ζάμπλουτη, ρε παιδί μου, είχε πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Αυτή, το φυσούσε.
0: Το φυσούσε το χρήμα. Έχει τσεκάρει, έχει. Πώς το λένε, έχει δει έναν ηθοποιό νεαρό. Το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Σου αρέσει, το γουστάρει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είναι από του αυτού που του ανερχόμενου Κινέζου ηθοποιού.
1: Έτσι λέγεται το όνομά του.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό, συγγνώμη.
0: Ναι, έπεσε και στην μια σειρά πριν από μερικά χρόνια που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία την. Αυτή τη σειρά.
1: Τον έβλεπε. Από την καρδιά είναι αυτό η μετάφραση.
0: Τον έβλεπε αυτή λοιπόν και τον γούσταρε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήθελε να τον προσεγγίσει. Δεν είχε τη δυνατότητα, δεν μπορούσε να αυτό. Και πάει λοιπόν και λέει, παιδιά, πάει πιάνει ένα παραγωγό και του λέει να σου πω κάτι, χρηματοδοτώ. Χρηματοδοτώ. Θα κάνεις ταινία καινούρια.
1: Ωραία.
0: Πρωταγωνιστής θα είναι αυτός.
1: Ωραία.
0: Συμπροταγωνίστρια θα είμαι εγώ. Τη λέει, μα ξέρετε, πρέπει να πάρουμε μια ηθοποιό που να το. Θα πληρώσω εγώ και θα είμαι εγώ
1: πρωταγωνίστρια.
0: Θα είμαι πρωταγωνίστρια.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λέει, αυτό μα ξέρετε, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να είσαστε να έχετε λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Θα λέει, θα
0: σου... Και να σου πω και πώ θα κάνουμε και τα πλάνα. Όχι απλά θα πρωταγωνιστήσω, θα σου πω και τα πλάνα.
1: Θα έχω και τον τελικό λόγο στο σενάριο.
0: Έτσι, στο σενάριο θα λέει. Θα λέει μία κουβέντα θα λέει ο πρωταγωνιστή. Τρία φιλιά θα του δίνω εγώ. Mm. Και μετά θα ξαναμιλάει λίγο και μετά θα του ξαναδίνω τρία κολοσσόφυλλα. Τη λέω, το σενάριο δεν λέει έτσι. Ναι. Δεν με νοιάζει. Εγώ πληρώνω.
1: Πληρώνω.
0: Δεν πληρώνω εγώ.
1: Ναι, δεν πληρώνω.
0: Κατάλαβε.
1: Κάνανε την πρόταση εντωμεταξύ στον ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ο οποίο σου λέει, εδώ είμαστε, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον να γίνουμε λίγο γνωστοί. Άμα έχει βάλει τα χρήματα αυτή.
0: Ναι, σου λέει το παλικάρι, ρε παιδί μου.
1: Θα έχουμε μια καλή παραγωγή. Ευκαιρία είναι.
0: Με γουστάρει κιόλα.
1: Λίγο πιο γνωστό.
0: Με γουστάρει κιόλα. Το ήξερε από τον παραγωγό εκεί πέρα. Ότι το ψηλό γουστάρι σου λέει, εντάξει, θα την κάνουμε την καρκίνα, θα με σπρώξω κιόλα, θα με βοηθήσει κτλ.
1: Πολύ ωραία. Ξεκινάνε τα γυρίσματα.
0: Δεν το έχει υπολογίσει. Ξεκινάει. Πάει αυτό και λέει, κατ! Πάμε από τη σκηνή πρώτη.
1: Σκηνή πρώτη.
0: Τον γραπώνει αυτή από το κεφάλι.
1: Τραβιέται αυτό.
0: Χρυσόφυλλο. Ναι. Κάνω άλλο πίσω και με συγγνώμη.
1: Δεν είχαμε συμφωνήσει αυτό.
0: Δεν είχαμε πει αυτό. Δεν θα μιλάς, του λέει αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλάς.
1: Πρέπει να είναι.
0: Μόκο! Μόκο!
1: Πρέπει να είναι πιστική η σκηνή. Ξανά.
0: Ξανά. Μα η σκηνή δεν έλεγε αυτό.
1: Για να δω το πλάνο.
0: Κάνει αυτό έτσι. Κυρία μου, τι λέει, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μιλήσει.
1: Μάλιστα.
0: Μόκο! Του λέει αυτή. Ξανά τα ίδια. Να μην σα τα πολυλογώ.
1: Έγινε χαμό.
0: Έγινε χαμό, παιδιά. Αυτή είχε πάει, είχε κλείσει. Έγινε παραγωγό τη ταινία, τη συγκεκριμένη σειρά μάλλον. Γιατί ήθελε, λέει, στα 50 επεισόδια να είναι πρωταγωνίστρια. Ναι. Στα 50 επεισόδια τη σειρά. Και να γλωσσοφυλάξει και τον Κινέζο.
1: Κατάλαβε.
0: Ο άλλο ήταν μεταξύ. Έπαθε εξάνθημα στα χίλια. Το ρούφαγε η άλλη.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Το είπε ο άνθρωπο ότι εγώ στάθηκα λίγο αμήχανα. Λέει, εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο το πρώτο. Μετά άρχισε και με φυλάει με το ζόρι. Ναι. Όχι απλά με το ζόρι. Μου τράβαγε και το κεφάλι από πίσω και δεν μ' άφηνε. Τι λέω, δεν τον είχε κάνει τον άλλο σου ρωτήρι. Δεν τον άφησε καθόλου.
1: Ανάσα δεν έπαιρνε.
0: Τίποτα. Αποφάσισε ο συγκεκριμένο ηθοποιό να σπάσει τη σιωπή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση περιγράφοντα αυτόν τον εφιάλτη που είσαι σε 50 επεισόδια. Σου λέει, φίλε, εντάξει, να κάνω τον ουσία, αλλά μην δώσε με λίγο.
1: Να περνάω και καλά τουλάχιστον.
0: Ναι, να το ευχαριστήσουμε και εγώ με την άλλη.
1: Είναι στα όρια τη κακοποίηση. Ναι, παρενόχλησε.
0: 23 χρονών ο ηθοποιό, να ξέρει.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα, ολοκληρώθηκε η σειρά, πήγαν όλα τέλο πάντων όπω πήγαν.
0: Τι όλα, παιδί μου, αυτό πήγε, ο άνθρωπο είχε πρόβλημα με τα χέρια. Ροφό, όπου πήγε βεντούζονε πάνω. Στα τζάμια. Πήγαινε να δει τι καιρό κάνει έξω και ρούφαγε το τζάμι. Δηλαδή δεν υπήρχε. Έτσι, με 8 μπότοξ είχε. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μπορούσε να πάρει ανάσα το παλικάρι 23 χρονών.
1: Κρίμα.
0: Σου λέει, άμα αυτή είναι παραγωγός στις επόμενες 10 σειρές.
1: Τελειώσαμε.
0: Άμα κάνουμε και τις μάγισσες της Μύρνης και κάνουμε κανένα άλλο μεγάλο. Αν κάνουμε. Ξέρω εγώ πιο.
1: Το
0: σασμό 3 χρόνια.
1: Κατάλαβε. Και το νησί, αλλά 3. Τελειώσαμε.
0: Μην πάρει παραγωγό το Γεωργίου και με κάνει 7 χρόνια. Μετά είναι σου ρωτήρι. Κατάλαβε. Πάρει αυτό να μου γυρνάει. Και πέρα στην Πελοπόννησο που είναι Κύπρος, αλλά είναι στην Πελοπόννησο.
1: Πώς το λέγανε.
0: Η γη της Ελιάς. Και μου το πάει 7 χρόνια, δεν με κάνει.
1: Η γη της Ελιάς τουρνέ στην Κίνα εντωμεταξύ. Κατάλαβε τώρα, μέχρι να γυρίσουν όλη τη χώρα.
0: Αυτή ήταν ικανή να πάρει και η Ελιάς να του πάει στην Κίνα.
1: Εύκολη.
0: Για να είναι η γη της Ελιάς στην Κίνα.
1: Και αφού λοιπόν ολοκληρώσανε αυτή τη σειρά την ρημάδα που λύσαξε αυτή να τον φυλάει αυτό.
0: Τον έφαγε το αγόρι, το έφαγε.
1: Πήγανε στην εταιρεία, στο κανάλι και καταθέσανε.
0: Πάνε στο Netflix εκεί πέρα στο δικό του. Το κινέζικο.
1: Netflix.
0: Λί. Έχει και ένα λί στο τέλο. Πάνε και λέει αυτή. Καλά, σα έχω φέρει μια σειρά.
1: Η καλύτερη σειρά σα έφερα.
0: Καταπληκτική. Το βλέπουν οι άνθρωποι υπεύθυνοι στο κανάλι. Συγγνώμη, εδώ πέρα δεν κάνετε τίποτα άλλο. Μόνο το φυλάτε.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ξέρετε τι ωραία περάσαμε.
0: Η γη τη φιλιά είναι. Η γη τη φιλιά. Η γη τη φιλιά. Λοιπόν, το δίνει, λέει ο παραγωγό, λέει ο άνθρωπο εκεί πέρα του καναλιού. Λέει, ξέρω να σου πω κάτι, αυτό δεν παίζει. Αυτό μόνο γλωσσόφυλλα. Έχει και όλο μέσα, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Ο άνθρωπο λέει, με πονάει το πόδι μου, το φυλάει. Λέει, αν ανοίξω το παράθυρο, το ξαναφυλάει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Αλλά έτσι ήταν το σενάριο. Και πολύ ωραία. Είναι, λέει, πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί το τσίπουρο καλύτερα τα κάνει. Το φιλί μου.
0: Να μην σα τα πολυλογώ. Το κανάλι εκεί πέρα, το δίκτυο, δεν δέχτηκε την ταινία γιατί θεώρησε ότι έχει πάρα πολύ. Πώ το λένε, το παρακάτω. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, δείχνει ένα επεισόδιο και είναι το ίδιο σε όλα. Όλο φυλάει αυτή ή αυτόν. Και τη λέει, όχι, λέει. Τελείωσε, λέει. Ναι. Δεν πρόκειται να το πάρουμε. Και είναι, λέει, η μεγαλύτερη αποτυχία που έχει γίνει στην Κίνα.
1: Δηλαδή, πέρασε καλά η μαντάμ.
0: Αυτή έκανε 50 επεισόδια. Ναι. Φανταστικά.
1: Αυτός ηθοποιός ήταν μεταξύ ο άνθρωπος. Και δεν την κυνήγησε κιόλας που θα μπορούσε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κοροϊδεύτηκε και το γελάμε. Αλλά εντάξει. Πραγματικά είναι παρενόχληση τώρα αυτό το πράγμα.
0: Να σας πω ότι η εταιρεία που είχε την πλατφόρμα streaming απέρριψε, λέει, μετά την ολοκλήρωση, λέει, των γυρισμάτων τη συγκεκριμένη σειρά, κρίνοντας ότι οι αμέτρητες και προκλητικές σκηνές φιλιού παραβίαζαν τους κανονισμούς του περιεχομένου.
1: Σκέψου.
0: Δεν έκανε την εταιρεία.
1: Λύσα κακιά την ήπια.
0: Κλήρωσε το και κάτσε σπίτι σου. Δηλαδή είναι δυνατόν να το κάνουμε και ταινία, να το δείχνουμε και στους άλλους.
1: Δεν θέλει, μαντάμ, στην τελική.
0: Μα γιατί ήταν, είναι φανταστική η ταινία. Καλά, και τους λέει, παιδιά, λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά από την αρχή. Πάμε ξανά, ξεκινάμε πάλι για νέα σειρά.
1: Είναι η πρώτη.

0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Season 13, να ξέρετε.
1: Εσίως.
0: Ναι, 2026-2027.
1: Ναι.
0: Επιστρέψαμε, ετοιμαστείτε για πάρα πολύ ωραία πράγματα και φέτος. Να ξέρετε ότι όλα σιγά σιγά μπαίνουν σε πρόγραμμα. Και τα ταξίδια μας και τα παιχνίδια μας. Τα παιχνίδια μας είχαμε και αλλαγές φέτος αρκετές. Θα δείτε και ακόμη περισσότερα τις επόμενες μέρες που έχουμε να κάνουμε μαζί τα πρωινά και να περνάμε το πρωινό μας πάρα πολύ ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι μεγάλο ξενέρωμα να γυρίζεις μετά τις διακοπές. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θέλεις να έχεις μια καλή παρέα, ρε παιδί μου, τη σωστή παρέα.
1: Και εμείς έχουμε την καλύτερη.
0: Εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο. 13η σεζόν. Τι να λέμε τώρα. Γατάκια όλοι οι άλλοι. Τριγύρω. Πόσα χρόνια είναι οι άλλοι, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Είμαστε... Με την ίδια σύνθεση.
0: Με την ίδια σύνθεση. Σε καλά τώρα, έχουμε πατήσει κόσμο τώρα. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Εδώ θα είμαστε, κανονικά.
0: Έτσι. Και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας μαζί για εσάς που μπαίνετε σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Καλές διακοπές σε εσάς που φεύγετε τώρα, γιατί υπάρχουν πολλοί.
1: Και εσείς που φεύγετε διακοπές.
0: Βέβαια, γιατί εμείς οι 80s, 90s. Ναι. Υπάρχουν 80s, 90s που οι οποίοι επιλέγουν το Σεπτέμβριο να πάνε διακοπές πλέον.
1: Καλά κάνετε και καλά να περάσετε.
0: Να περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Βάσο Λούκα έρχεται σε λιγάκι για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας. Εμείς, όπως σας είπαμε, ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Πολλά φιλιά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή μας σεζόν.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε

0: Τα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, bye bye. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα όμορφη. Αλλά και ζεστή, το καλοκαίρι δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και συνεχίζει μέσω του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βάσο Λούκα, 10 με 1 πια κοντά σας καθημερινά, με μουσικάρες από 80s, 90s, zeros. Ό,τι αγαπήσατε και αγαπάτε. Κοίτα, επειδή το καλοκαίρι επιμένει με τον τρόπο του, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Αμέ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5. Την καλημέρα μου στη Ζωήτσα που μας ακούει από τη δουλειά και αναρωτιέται, Βάσο μου, πώς θα περάσει η Δευτέρα. Σε καταλαβαίνω. Είμαστε μετά από Σαββατοκύριακο και αύριο Τρίτη όμως, αυτό θα λέμε, πότε θα περάσει η Τρίτη, περιμένοντας κάθε φορά, Ζωήτσα μου, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν φταίνει μέρες. Ίσως η καθημερινότητά μας, το άγχος μας. Το ξέρετε ότι βάση έρευνα σε Ελλάδα και Κύπρος είναι στην κορυφή των χωρών με τους πιο αγχωμένους εργαζόμενους στην Νότια Ευρώπη. Αντίθετα, χώρες όπως η Δανία, γιατί δεν με εκπλήσει καθόλου η τέλη η Δανία, εμφανίζουν το λιγότερο στρες. Λογικό. Εντάξει, ξέρουμε όλες τις διαφορές βορρά-νότου στα εργασιακά, πόσο τέλη είναι η Βόρη και εμείς οι Νότιοι λίγο ζοριζόμαστε έως πολύ. Μέχρι να αλλάξει η κατάσταση όμως, ας φτιάξουμε το κομμάτι της μέρας μετά τη δουλειά, έτσι για να μπορούμε να ισορροπήσουμε πράγματα και καταστάσεις. Τι λέτε? Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τη ζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Λάβαν 97,5 ήπιο θα είναι ο χειμώνας της Ελλάδας, όπως εκτιμά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μακροπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων. Μπορεί στην πορεία κάτι να αλλάξει, το ευχόμαστε, γιατί η εικόνα του τώρα λέει πως θα έχουμε λιγότερες χιονοπτώσεις. Δεν είναι καλό αυτό σε σχέση με το κανονικό. Μέσα από το χιόνι και τις χιονοπτώσεις εξασφαλίζουμε το νεράκι μας περισσότερο από τις βροχές. Το χιόνι λέει είναι πιο ολνίνιο. Που ακούμε και ξανακούμε, αυτό επηρεάζει παγκόσμια την κατάσταση. Όχι ότι δεν θα έχουμε χιόνια, απλά θα είναι πιο λίγα. Τώρα βέβαια είπαμε μακροπρόθεσμα, βλέπουμε την πορεία και βλέπουμε επίσης αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις που δεν μας συμφέρουν τόσο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λοιπόν, η σχολική χρονιά ξεκινά σιγά-σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική. Γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο, το Parks Πειραιώς, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Ό,τι ζητά ένας μαθητής, ρούχα, σχολικά, όλα από τα μοναδικά καταστήματα του το Parks, Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Pepco, Sinsay, ΑΒ Βασιλόπουλος και πολλά άλλα. Εσείς οι μικροί μας φίλοι θα απολαύσετε τον φανταστικό κόσμο του Star Wars 11 και 12 Σεπτεμβρίου, το πιο συναρπαστικό Back to School event με χορηγό το Johnson's Baby. Φωτόσπαθα, εκπλήξεις, εργαστήριο Lego Star Wars. Τι θέλετε και τι δεν υπάρχει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 11 με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είμαστε και εμείς εκεί live, ναι, ο Love 97,5 με Δημήτρη και Ιωάννα, παρακαλώ. Τα παιδιά μας τα αχτύπητα. Δώρα και μοναδικά boxes από προϊόντα της εταιρείας Mega. Star Wars δράση. Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο Top Parks Πειραιώς, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ακούς Love 97,5.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς. Πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Lavanen, 7,5 Left Outside Alone. Αναστέζια, εδώ είμαστε. Καλημέρα όλη μέρα, Δευτερούλα. Δες το ως αρχή κάτι καινούριο, βρε παιδί μου, μιας νέας εβδομάδας. Μη σε παίρνει από κάτω που είναι Δευτέρα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Σόζον, αυτό ο Θήτο. Παιδιά, να είστε καλά και να χαίρεστε τα ονόματά σας. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τη μία, αν αφήσει, σαν και μένα, καμιά.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, εσείς που παίρνετε το πρωινό σας τώρα, ένα σνακ βρε αδερφέ, όχι μόνο καφεδάκι, μη μου ξεχνιέστε γιατί δεν κάνει καλό, ένα τοστάκι ας πούμε. Ξέρετε πως λέγεται στα ελληνικά το toast? Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, που έλεγε ο αγαπημένος Βασίλης Κωνσταντίνου στην ταινία για το προφιτερόλ. Εντάξει, κράτα το εσύ ως γνώση. Το toast λοιπόν στα ελληνικά λέγεται αμφίψωμο. Εντάξει, τώρα δεν θα πάμε σε ένα μαγαζί και θα παραγγείλουμε ένα αμφίψωμο με μπόλικη έτσι γαλοπούλα και τυρί. Θα πούμε ένα toast, αλλά αμφίψωμο. Ξεροψημένο αμφίψωμο θες εσύ? Εντάξει, πες το και έτσι, να δούμε. Λοιπόν, να το ξέρουμε. Απλά, τίποτα άλλο. Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Λάβ 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
15: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο ΕΠΗ Κέντρο Επιτυχίας σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το ΕΠΗ Κέντρο Επιτυχίας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβησο. Το ΕΠΗ εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Το ΕΠΗ πρωτοπορεί με το σύστημα παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή. Προσφέρει στους μαθητές τα βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Ένας στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε στις Πανελλήνιες του 26. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And we go a little something like this. Hit it.

Όμορφες μουσικάρες όπως λες και εσύ Βάσο μου, γράφει Ανούλα, μας πάνε τόσο πίσω, πραγματικά σε στιγμές που ζήσαμε, αγαπήσαμε και ήμασταν αλλιώς, όντως ήμασταν αλλιώς, όπως και οι μουσικές. Αυτός είναι ο ρόλος μας, όπως συμπληρώνει η Ανούλα, μόνο εσείς το Love 97,5 τα καταφέρνατε, εντάξει, όχι να περιευτολογήσουμε, αλλά όταν αγαπάς τη μουσική, όλα θα μπορείς. Love 97,5.

0: επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Τώρα δυναμικά. Γιατί είμαι αρκετά δυνατή να ζήσω χωρίς εσένα, λέει Σερ. Strong enough. Και πολύ καλά τα λέει. Είμαι η Βάσο Λιούκα, κοντά σας και αυτή την ώρα. Διαβάζω και περιμένω τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Έλα μωράκι μου, έλα. Τραγούδι αγαπημένο από τον Αλυσμόνητο και πολύ πολύ αγαπημένο επίσης, Χρήστο Κυριασή.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λάβεν 97,5. Δουλειά δεν είχαν οι Ελβετοί, μου φαίνεται. Θα ήμουν σόρουχο στο έδαφο. Μη γυαλιά. Αλήθεια είναι. Χίλιοι εθελοντέ έθαψαν περισσότερα από 2.000 βαμβακερά εσόρουχα. Όχι αυτά τα σεξ, παιδί μου. Τα κανονικά. Κανονικό εσόρουχο. Κανονικό με ύφασμα. Και 12.000 φακελάκια τσαγιού. Στο πλαίσιο ενό ασυνήθιστου πειράματο. Για τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφου και πώ επηρεάζονται, λέει, οργανισμοί που ζουν κάτω από αυτό. Πολλές έρευνες, θα ήθελα να πω, λίγη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικές, δεν λέω το να ερευνεί κάποιος, να μαθαίνει, αλλά η ουσία ότι δεν κάνουμε κάτι για το σπίτι μας που είναι το περιβάλλον. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ακούς Love 97,5.

97,5 την καλημέρα μου σε μια τρελοπαρέα, όπως υπογράφει Τζένι, Ιάκωβε, Παύλιο, Μάρα και Κώστα. Είστε υπέροχοι, μ' αρέσετε. Και μόνο για το όνομα που έχετε βγάλει στην παρέα σας και την τρέλα που λέτε ότι κουβαλάτε, μπράβο, είναι αυτό που λείπει στις μέρες μας. Η τρέλα με την καλή αθώα και τσαχπίνικη έννοια και ερμηνεία. Πάντα έτσι να είστε. Μη μου αλλάξετε. Love 97,5.

Love 97,5, μια υπέροχη εβδομάδα να έχετε όπως την επιθυμείτε και όπως σας αξίζει. Ακολουθούν οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού. Αν θες να μάθεις πρώτος τι γίνεται με τα άστρα, συντονίσου καθημερινά λίγο πριν τις 8.30 το πρωί στο πρωινό μας με τον Δημήτρη και την Ιωάννα. Ακολουθεί ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λούκα. Πολλά πολλά φιλιά αύριο στις 10. Σας περιμένω να σας προσέχετε.

λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Εφέλη Ουρανού και ήρθα να δω τι έχουν αποφασίσει τα άστρα για εσάς σήμερα. Γιατί εσείς μπορεί να έχετε πρόγραμμα, αλλά οι πλανήτες έχουν άλλο. Κριέ μου, σήμερα έχεις ενέργεια, αυτοπεποίθηση και νεύρα. Κυρίως νεύρα. Πριν απαντήσεις σε μήνυμα, μέτρα μέχρι το 10. Αν είναι από τη δουλειά, μέχρι το 20. Ταύρε μου, τα οικονομικά σου χρειάζονται προσοχή. Το πήρε επειδή είχε 40% έκπτωση δεν σημαίνει και έβγαλες λεφτά. Σημαίνει ότι ξόδεψες λιγότερα από όσα θα μπορούσες να ξοδέψεις. Δίδυμε, σήμερα θα μάθεις κάτι που δεν έπρεπε να μάθεις. Και μετά θα πρέπει να κάνεις ότι δεν το ξέρεις. Το σύμπαν σε δοκιμάζει και ξέρει ακριβώς που να σε χτυπήσει. Στο κουτσομπολιό. Καρκίνε μου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξανά. Πριν ενθουσιαστείς, θυμήσου γιατί το είχαμε στείλει στο παρελθόν. Λιοντάρι μου, σήμερα όλα τα βλέμματα είναι πάνω σου. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Μην ανησυχείς όμως, εσύ συνέχισε να μπαίνεις σε κάθε χώρο σαν να ξεκινάει το δικό σου βίντεο κλιπ. Παρθένε μου, κάποιος σήμερα θα σου πει, μην αγχώνεσαι, θα το κανονίσω εγώ. Εσύ θα αγχωθείς, θα το κανονίσεις μόνος σου και μετά θα ελέγξεις αν το κανόνισες σωστά. Δύο φορές. Ζυγέ μου, σήμερα πρέπει να πάρεις μια σημαντική απόφαση. Τα άστρα λένε να ακούσεις την καρδιά σου. Εγώ λέω να αποφασίσεις επιτέλους, γιατί περιμένουμε κι εμείς. Σκορπιέ μου, κάποιος θα προσπαθήσει να σου κρύψει κάτι. Αστείο. Επόμενο. Τοξότη μου, η ψυχή σου ζητά ταξίδι, περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Ο τραπεζικός σου λογαριασμός ζητά να κάτσεις σπίτι και να δεις καμιά σειρά. Εγώ και ρε, σήμερα στη δουλειά θα αποδείξεις για άλλη μια φορά πόσο αξιόπιστος είσαι. Και η ανταμοιβή σου θα είναι περισσότερη δουλειά. Συγχαρητήρια. Υδροχόε μου, σήμερα θα έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Εσύ θα τη θεωρείς επαναστατική. Οι υπόλοιποι δεν θα καταλάβουν καν τι τους είπες. Όλα φυσιολογικά. Ψαράκι μου, ο έρωτας είναι στον αέρα. Κάποιος σε σκέφτεται έντονα. Τώρα, αν είναι αυτός που θέλεις, εκεί οι πλανήτες ξαφνικά χάνουν το σήμα τους. Και αυτά είδαν τα άστρα για σήμερα. Να θυμάστε, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φταίει για τα μηνύματα, τις καθυστερήσεις και τις παρεξηγήσεις. Για τον πρώην όμως, δεν φταίει ο Ερμής, εσείς τον διαλέξατε. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
1: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνι. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνι, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
11: Για αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό, που μου δώσες για λίγο να φορώ.
10: Love 97,5.

Baby, you can do it, take your time, do it right. Έτσι για να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Ένα take your time από το συγκρότημα των SOS Band για να σας πούμε την ευχή για ένα καλό μεσημέρι. Την καλησπέρα μας, αν θέλετε, αν και είναι νωρίς ακόμα. Για μια μουσική εβδομάδα που θα την περάσουμε μαζί εδώ στους 97,5 του Love. Καλώς ορίσατε κοντά μας. Μέχρι και τις 3 θα πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα. Θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, με αγαπημένα κομμάτια να έρχονται. Θα συνεχιστεί το καλωσόρισμα στην εκπομπή της Δευτέρας με την Ευρυδίκη να μας πηγαίνει βόλτα στα Zeros με ένα από τα πιο δυναμικά της κομμάτια, το ιδιαίτερα dance κομμάτι. Πιάσε με. Θα προηγηθεί λίγο πιο ατμοσφαιρική η Τίνα Τάρνερ σε μία από τις ωραιότερες μπαλάντες της καριέρας της, το κομμάτι I Don't Wanna Lose You, και αυτής αμέσως. Ταιριάζει στην εποχή να τραγουδήσουμε ένα Μη μου μιλάς για καλοκαίρια παρέα με τη Σοφία Αρβανίτη από καθαρό αίμα ελληνικά 80s. Είναι τα κομμάτια που έρχονται εδώ στο Love και τους 97,5, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, αυτό και αν είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80, αξέχαστο Sweet Dreams από τους Eurythmics, νομίζω ότι είναι σπάνιο ένα τραγούδι 41 χρόνια μετά, παιδιά, μετά από την πρώτη του κυκλοφορία, να ακούγεται και σήμερα τόσο φρέσκο. Φανταστείτε πόσο προχωρημένο ακουγόταν το 1983 όταν και κυκλοφόρησε. Εδώ στο Love τα πετυχαίνετε αυτά τα ωραία, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα μέσω Viber στο 694-711-11 είναι το Viber του Love για να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά και μέσω του site μας βρίσκεται στο loveradio.gr. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά και να βρείτε και κάποιες άλλες εκδοχές του Love. Έρχεται άλλο ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, αυτή τη φορά από τέλη 70's, αρχές 90's, 79-80 ακριβώς, όταν η ανεπανάληπτη Donna Summer κυκλοφορούσε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας της. Ήταν το άλμπουμ που είχε μέσα το Hot Stuff, αλλά και μια μεγάλη άλλη επιτυχία που είχε βαφτίσει το άλμπουμ με τίτλο Bad Girls και το οποίο έρχεται ευθύς αμέσως.

0: Star Wars, λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς.

0: λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ιστορία, υπάρχει ο χειρότερος γείτονας στην ιστορία και υπάρχει και η σειρά δύο κύκλων που είναι ο χειρότερος συγκάτοικος στην ιστορία. Είναι δύο κύκλοι γύρω στα 10 επεισόδια, 5 επεισόδια ο κάθε κύκλος, πραγματικά καταπληκτική σειρά, αληθινές ιστορίες, η μία πιο απίστευτη από την άλλη, σε κρατάει σε τρελή εγρήγορη επί μία ώρα που παρακολουθείς το τι μπορεί να έχει συμβεί, το πόσα πράγματα μπορεί να έχουν συμβεί σε επίπεδο συγκατοίκησης ή όχι ακριβώς συγκατοίκησης, αλλά κάτι κοντινό σε συγκατοίκηση, το πόσο σε αυτούς μπορεί να κρύβουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους βάζει το μάτι σου και δεν το φαντάζεσαι. Εκπληκτικά επεισόδια που σε κάνουν να εξετάζεις ξανά τη συγκατοίκηση, μη σας πω και το Airbnb και πολλά άλλα πράγματα. Είναι λοιπόν η σειρά ο χειρότερος συγκάτοικος στην ιστορία, Worst Roommate Ever είναι ο πρωτότυπος τίτλος. Θα τη βρείτε στο Netflix και πιστέψτε με, θα περάσετε πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι δεν θα βαρεθείτε ούτε στιγμή.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget.

0: Μέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 με μια υπέροχη μουσική συνάντηση κορυφής, τώρα πια στους ουρανούς. 40 κάτι χρόνια μετά, ο George Michael και η Aretha Franklin στο νούμερο 1 τεράστιο hit των 80's, το υπέροχο I Knew You Were Waiting For Me.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβα 97,5 και η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πραγματικά συναρπαστική και συναρπαστικότερη από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο, στο εμπορικό πάρκο μάλλον, το Πάρκ Πειραιώς, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές, άκρος σημαντικό και αυτό. Όλα τα σχολικά λοιπόν, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη, μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Sinsei, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλα. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, οι μικροί μας φίλοι να περνάνε να καλά. Και όλα αυτά στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό του Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών μέτρων θα στηθεί με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε λοιπόν το Back to School Star Wars Event, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θα λάβει χώρα 11 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα, ενώ 2 με 7 θα είναι και ο Λαβ εκεί, live, ο Λαβ 97,5, με την παρουσία του Δημήτρη Ψαματίκα και της Ιωάννας Τσέλιγκα, για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα, αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Όλα αυτά τα εντυπωσιακά θα λάβουν χώρα στο Top Parks Πειραιώς, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και πολύ σημαντικό με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5 εδώ που φτάσαμε στο παρακάτι. Μιας ακόμα εκπομπής σε άλλο ένα μουσικό δίωρο που το περάσαμε παρέα. Με αγαπημένο μείγμα, με κομμάτια ελληνικά και διεθνή 80s και 90s, αλλά και με μερικές βόλτες. Στα Zeros από τη μία μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, εννοείται ότι ακολουθεί 3 με 5 η Εφη Μαλτέζου. Θα περάσετε και σήμερα πάρα πολύ ωραία μαζί της, από εμάς, από εμένα. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς, μια πάρα πολύ καλή νέα εβδομάδα, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα και ένα καλό βράδυ. Αύριο στη μία και πάλι παρέα, ωστότε για χαρά, να είστε καλά.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να χωρίσουμε εμείς. Μπορεί να μετακινήθηκε λίγο το ραντεβού μας με το νέο πρόγραμμα του ΛΑΒ, αλλά εδώ είμαστε. Μία με τρεις θα ακούς πλέον τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο που τον πετύχαινε σε αυτή την ώρα. Τρεις με πέντε μαζί. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Θα ακούσουμε τα 80's και 90's της ζωής μας και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. 694-700-1111. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Πόσο θα κρατήσει, βρε παιδιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: καιρό να περνά.
1: Τι ωραίο τραγούδι, πόσο υπέροχη στίχη. Πήγαινε με απόψε αγκαλιά να δω σινεμά με μια πορτοκαλάδα. Τα απλά παιδιά, τα ωραία. Λοιπόν, τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, είδα τον Παραχαράκτη σε Θερινό στο Ψυχικό, στο Αλεξάνδρα συγκεκριμένα, με μπυρίτσα παγωμένη, εμπειρία. Αν το βρεις, να το δεις, είναι καταπληκτική ταινία η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα διανομής στο rosebud.21 ή μπορείς να αναζητήσεις διαθέσιμα εισιτήρια στο Public Tickets. Γενικώς για τα Θερινά μπαίνεις εκεί και βρίσκεις και πας και περνάς καταπληκτικά. Είναι από τις ωραιότερες βραδινές εξόδους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Disco.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

Μείνε, μείνε στον Love όπως είσαι, να δούμε τι γίνεται με τις αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις για το στήσιμο της σκηνής για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης 12 του Σεπτέμβρη. Στήθηκε εκεί μια τεράστια σκηνή λοιπόν, η οποία συμπεριλαμβάνει το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αντέδρασαν πολίτες. Το άγαλμα του Μακεδόνα Στρατιλάτη αποτελεί ουσιαστικά μέρος της σκηνής στην οποία θα ανέβει ο Αντώνης Ρέμος το προσεχές Σάββατο για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος απάντησε: ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Οπότε

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

αγαπημένο ντουέτο με Σάκη Ρουβά και Στέλιο Ρόκο, ο οποίος έγραψε το κομμάτι το 1999 και οι δύο καλλιτέχνες το έχουν ερμηνεύσει πολλές φορές μαζί επί σκηνής. Πρόσφατα ο Σάκης το τραγούδισε με την αγαπημένη του φίλη Δούκη Ανομικού, η οποία ανέβασε το ντουέτο, το σχετικό βίντεο, στα social της. Λοιπόν, σας έχουμε εκπληκτική πρόταση για τη σχολική περίοδο που ξεκινά. Το ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας και γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, τη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, στα Καλύβια και την Ανάβησο, επί 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Με οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Πρωτοπορεί το ΕΠΗ με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή. Προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου και πάνω από 1000 οικογένειες κάθε χρόνο εμπιστεύονται το μέλλον τους στο ΕΠΗ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χολυστερόλης.

0: στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Τι σου είναι το ένστικτο, ρε παιδί μου? Έχεις νιώσει ποτέ ότι σε παρακολουθούν? Το έχεις διαισθανθεί και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν αλήθεια? Έχει συμβεί σε όλους μας. Λοιπόν, με παρακολουθείς? Σε λίγο μαγειρεύουμε. Έχουμε εδώ τις δικές σας συνταγές, οι οποίες είναι καταπληκτικές ιδέες για να μην βαριόμαστε τα ίδια και τα ίδια φαγητά. Να φτιάχνουμε παραλλαγές, ωραίες, νόστιμες, σπιτικές. Μην ανακούσεις.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Λοιπόν, η Χριστιάνα μας ακούει στο Διόνυσο και μου έστειλε προχθές αυτή την κρεμμυδομιλόπιτα, καταπληκτική παιδιά, την έφτιαξα χτες και έγινε ανάρπαστη. Δεν έμεινε τρίμα. Λοιπόν, παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ τη σφολιάτα, την ειδική για τάρτες πίτες, τη στρώνουμε στο ταψάκι πάνω σε λαδόκολλα και ετοιμάζουμε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια, τα οποία τα χοντροκόβουμε σε ροδέλες και τα σοτάρουμε σε ελαιόλαδο. Τα λατοπιπερώνουμε, βάζουμε και τα μπαχαρικά που μας αρέσουν και μόλις αυτά μαραθούν, τα κρατάμε χωριστά. Κόβουμε τα μήλα με το ειδικό εργαλείο πολύ λεπτά, σαν chips. Ροδέλες μήλου. Και τα στρώνουμε πάνω στη σφολιάτα κυκλικά, ενώ μετά ρίχνουμε και το μείγμα των κρεμμυδιών των καραμελωμένων. Από πάνω τρίβουμε τυριά κίτρινα, ρίχνουμε λίγο μπαχαρικούλι και ψήνουμε στους 190. Λιώνουν τα τυριά, ενώνονται με τα κρεμμύδια, τα μήλα και τη σφολιάτα. Αυτή η πίτα θα σας ζητάνε όλη τη συνταγή.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vada 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5. Ακούς

Ωραία του Αιγαίου τα blues, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα σχολικά. Είναι Σεπτέμβρης πια και σας έχουμε καταπληκτική πρόταση. Με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks, Πειραιός, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Όρκεστρα, Μουστάκας, Πάρεξ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου, Σινσέι, Πέπκο, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό το Johnson's Baby. Να πούμε ότι την Παρασκευή θα είμαστε και εμείς εκεί live. Ο Love 97,5, 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, με τον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα να μοιράζουν δώρα από τα καταστήματα αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Something flavor. Having to...

Μην τα χάνεις αυτά. Έρχονται οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας. Αν θες να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται με τα άστρα, συντονίζεσαι το πρωί βασικά, καθημερινά λίγο πριν τις 8.30, στο πρωινό μας με τον Δημήτρη και την Ιωάννα και τα μαθαίνεις όλα. Στις 5 έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. Μέχρι τις 8 θα περάσεις υπέροχα μαζί του. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μέρη Βαρσάμι και στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου. 7 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Είμαι η Εφη Μαλτέζου. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα σας περιμένω να ξανακάνουμε παρέα. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ της Δευτέρας. Bye!

λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Εφέλη Ουρανού και ήρθα να δω τι έχουν αποφασίσει τα άστρα για εσάς σήμερα. Γιατί εσείς μπορεί να έχετε πρόγραμμα, αλλά οι πλανήτες έχουν άλλο. Κριέ μου, σήμερα έχεις ενέργεια, αυτοπεποίθηση και νεύρα. Κυρίως νεύρα. Πριν απαντήσεις σε μήνυμα, μέτρα μέχρι το 10. Αν είναι από τη δουλειά, μέχρι το 20. Ταύρε μου, τα οικονομικά σου χρειάζονται προσοχή. Το πήρε επειδή είχε 40% έκπτωση δεν σημαίνει και έβγαλες λεφτά. Σημαίνει ότι ξόδεψες λιγότερα από όσα θα μπορούσες να ξοδέψεις. Δίδυμε, σήμερα θα μάθεις κάτι που δεν έπρεπε να μάθεις. Και μετά θα πρέπει να κάνεις ότι δεν το ξέρεις. Το σύμπαν σε δοκιμάζει και ξέρει ακριβώς που να σε χτυπήσει. Στο κουτσομπολιό. Καρκίνε μου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξανά. Πριν ενθουσιαστείς, θυμίσου γιατί το είχαμε στείλει στο παρελθόν. Λιοντάρι μου, σήμερα όλα τα βλέμματα είναι πάνω σου. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Μην ανησυχείς όμως, εσύ συνέχισε να μπαίνεις σε κάθε χώρο σαν να ξεκινάει το δικό σου βίντεο κλιπ. Παρθένε μου, κάποιος σήμερα θα σου πει, μην αγχώνεσαι, θα το κανονίσω εγώ. Εσύ θα αγχωθείς, θα το κανονίσεις μόνος σου και μετά θα ελέγξεις αν το κανόνισες σωστά. Δύο φορές. Ζυγέ μου, σήμερα πρέπει να πάρεις μια σημαντική απόφαση. Τα άστρα λένε να ακούσεις την καρδιά σου. Εγώ λέω να αποφασίσεις επιτέλους, γιατί περιμένουμε κι εμείς. Σκορπιέ μου, κάποιος θα προσπαθήσει να σου κρύψει κάτι. Αστείο. Επόμενο. Τοξότη μου, η ψυχή σου ζητά ταξίδι, περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Ο τραπεζικός σου λογαριασμός ζητά να κάτσεις σπίτι και να δεις καμιά σειρά. Εγώ και ρε, σήμερα στη δουλειά θα αποδείξεις για άλλη μια φορά πόσο αξιόπιστος είσαι. Και η ανταμοιβή σου θα είναι περισσότερη δουλειά. Συγχαρητήρια. Υδροχόε μου, σήμερα θα έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Εσύ θα τη θεωρείς επαναστατική. Οι υπόλοιποι δεν θα καταλάβουν καν τι τους είπες. Όλα φυσιολογικά. Ψαράκι μου, ο έρωτας είναι στον αέρα. Κάποιος σε σκέφτεται έντονα. Τώρα, αν είναι αυτός που θέλεις, εκεί οι πλανήτες ξαφνικά χάνουν το σήμα τους. Και αυτά είδαν τα άστρα για σήμερα. Να θυμάστε, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φταίει για τα μηνύματα, τις καθυστερήσεις και τις παρεξηγήσεις. Για τον πρώην όμως, δεν φταίει ο Ερμής, εσείς τον διαλέξατε. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμφωνία. Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: πρώτης δόσης σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, κυρία μου. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Έχουμε περάσει ένα πολύ, πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα γίνει της Μουρλής το πανηγύρι μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. 5, 6, 7, 8, εδώ θα είμαι. Μην πας πουθενά. Μην αλλάξει σταθμό. Σαλαμούρα δίποδη. Ουέ και αλλημονό σου. Θα σε βρω και θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Βαζείς τύχημα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει ναό με να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Και βλέπω εδώ πέρα, Καρβέλα σας έχω. Χατζηγιάννη, μάνα μου σας έχω. Σάκη Ρουβά σας έχω. Αλέξια σας έχω. Μπίλι Άιντολ. Αντώνη Ρέμο και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα ξεκινήσω από τις μανούρες που έχουν γίνει για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που βάλανε τη σκηνή Κυρία μου πάνω ουσιαστικά. Έχουν περικυκλώσει το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου στη Θεσσαλονίκη. Και γίνεται το ένα δύο, όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου. Και αναρωτιέμαι εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμαρχος, έβγαλε ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής, κάτι είπε δύο σώτα και ο Αντώνης Ρέμος, και ρωτώ. Πας και κάνεις συναυλία ακριβώς πάνω στο άγαμα του Μέγα Αλέξανδρου, που το βάζεις γύρω-γύρω-γύρω, με λαμπάκια, με φωτάκια, με σκαλοσιές. Το πιο εμβληματικό άγαλμα της Θεσσαλονίκης. Και δεν περιμένεις ότι κάποιος θα αντιδράσει. Δεν περιμένεις ότι θα γίνει το έλα να δεις. Δεν περιμένεις ακριβώς ότι θα βγουν 10 άνθρωποι και θα πούν, παιδιά, λίγο, καθίστε ήσυχα. Θα πάει και θα τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, κομμένα πια τα δανεικά, ή η αγάπη είναι ελέφαντες και όπου βρει πετάει, και από πίσω θα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο βου κεφάλα, δηλαδή εδώ πέρα. Τα θέλει ο οργανισμός σου, κυρία μου, να έχει τραβήγματα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, και ο Δήμος λέει Θεσσαλονίκης θα ζητήσει τη μετακίνηση της σκηνής. Πάλι καλά που τη μετακίνησαν και το άγαλμα. Δεν μας αρέσει εδώ πέρα, κυρία μου. Εγώ θέλω να κάνω εδώ συναυλία. Μα εδώ είναι ο Λευκός ο Πύργος. Δεν πειράζει, κυρία μου. Μετακινήστε τον. Γκρεμίστε τον για λίγο, θα τον ξαναχτίσουμε μετά. Έτσι και ω γκρι είναι από μόνο. Δεν είναι γκρι καφέ είναι αυτό ο πύργο. Ψέματα σε λένε. Δεν είναι ο λευκό πύργο. Ο καφέ πύργο είναι. Γκρεμίστε τον, να πει δύο τραγούδια ο Αντώνης Ρέμος και μετά θα τον ξαναχτίσουμε. Το πολύ πολύ θα φέρουμε και τον Σπύρο Σούλη, κύριε μου, να κάνει μια ανακαίνιση. Μην είστε ξινοί. Μην είστε ανάποδοι άνθρωποι. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μα τι άνθρωποι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

Και θα πάω τώρα σε ένα άλλο που διάβασα κάπου, κυρία μου, και πραγματικά θέλω να δω από κοντά, να γνωρίσω αυτόν τον Φωστήρα που είπε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν, λέει, 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή Παρασκευή. Δεν θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, ας πούμε, 11, 12, 13, 14 του μήνα. Όχι, Παρασκευή. Δηλαδή θέλεις να σε καταργούνται όλη μέρα και όλη νύχτα για ένα χρόνο μαθητές, καθηγητές, δάσκαλοι, γονείς. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ βιτσιόζος, να το πω πάρα πολύ απλά, για να πεις όχι, δεν θα ξεκινήσουν Δευτέρα. Παρασκευή θα ξεκινήσουν για να κάνουν ένα πολύ άσχημο Σαββατοκύριακο τα παιδιά και να λένε πω, θα ξαναπάμε σχολείο. Κάτω Δευτέρα, καλέ. Τι έχουν υπογράψει συμβόλαιο και πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες εμφανίσεις οι τραγουδιστές? Τι είναι, καλέ? Για να βγει στο Καλλιμάρμαρο, μην χάσει την ημερομηνία. Άκου τώρα εδώ. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Μαζέ, παρακαλώ. Δεν είναι ανώμαλο εντελώς. Κάτω τι ωραία Δευτέρα. Κάτω Τρίτη. Παρασκευή, τώρα που τους πας κανονικά εδώ πέρα. Το κάνεις επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες για να μας διαολύσεις. Και να πεις, αχ, τι ωραία Παρασκευούλα, πάμε σχολείο. Σαββατοκύριακο, α, τι καλά, Δευτέρα. Δευτέρα μία και έξω. Δηλαδή υπήρχε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και είπανε πείτε ημερομηνής και πετάχτηκε κάποιος και είπε Παρασκευή και λένε όλα, α, Παρασκευή. Τέλεια ημέρα για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, καλέ. Μας ψεκάζουν σίγουρα, κυρία μου, και δεν είναι βιάν.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θα αλλάξω τώρα θέμα και κλίμα και θα σε πάω στα τηλεοπτικά, κυρία μου. Διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο διάφορα site που γράφανε, να στο διαβάσω ακριβώς, να δεις η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της Φωτεινής Πετρογιάννη λίγο πριν την πρεμιέρα του πρωινού στον Αντένα. Και λέω, τι θα έχει κάνει, θα το έχει κάνει κοντό. Θα το έχει κάνει σαν τη ρέα του Τουνζή. Κοντό και μαύρο, κυρία μου. Ή θα έχει κάνει το μαλλί αφάνα σαν την Κορτίδου. Και μπαίνουμε σε κυνήδια. Συγγνώμη, πραγματικά. Είναι μια φωτογραφία έξω που είναι καστανόξανθη. Ναι, ναι. Και μπαίνεις μέσα. Και έχει ανεβάσει μια φωτογραφία από ένα κομματήριο που είναι η ίδια, κυρία μου. Γυαλούσιμο τα πήγε και χτένισμα. Γιατί βαφή δεν είναι, είναι ακριβώς ο ίδιος τόνος. Στον επόμενο τόνο, το ίδιο καλέ. Και γράφουν απ' έξω η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση τη Φωτεινή Πετρογιάννη λίγο πριν ξεκινήσει και λες, εδώ και τρία πόδια. Αποκλείεται. Και είναι η ίδια. Η ίδια, η ίδια, κυρία μου. Είναι σαν τη δίδυμη ξαδέρφη της. Το ίδιο μαλλί, το ίδιο μήκος το μαλλί, το ίδιο χτένισμα, την ίδια βαφή, τα πάντα όλα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε να γράψετε κι εσείς κάτι, μια ιδέα, για να περάσει το 8ωρο. Λυπηθείτε μας και μας που μπαίνουμε μέσα και πρέπει να κάνουμε την Αγγελική Νικολούλη. Τι να εννοεί άραγε ο ρεπόρτερ που γράφει η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της. Και λες, αποκλειτή βγαίνει καλέ. Έχει βάλει περσινή φωτογραφία, όχι. Είναι μια φωτογραφία από το Instagram. Πήγε η κουπέλα εκεί πέρα, η κουπέλα πάρα πολύ ωραία. Πήγε η κουπέλα να λουστεί, είναι κι άλλουστη, δεν ξέρω τι σημαίνει, και είναι η ίδια του μανί της. Μεγάλη αλλαγή, κυρία μου, ε. Α, μεγάλη αλλαγή. Τεράστια αλλαγή. Αφού θα αναγκαστεί να αλλάξει ταυτότητα, κυρία μου. Τώρα που την έβγαλε την καινούρια, θα πρέπει να πάει να κάνει άλλη τώρα. Σου λέει, έχει κάνει τεράστια αλλαγή. Δεν αναγνωρίζεται από τα μηχανήματα. Ντροπή όμως.

0: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
2: Η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα.

0: Gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμπίτζας και είστε εδώ στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Είστε στον Love 97,5, εδώ που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Μια ωραία εβδομάδα έχει ξεκινήσει με πολύ ωραίες επιτυχίες και τη δεύτερη μας ώρα. Μόνο 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι έχει Bonnie Tyler, έχει Κακά Κορίτσια, έχει εκείνους και εκείνος. Τι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα, έχω και Μπίγαλη σου έχω και Στέφανο Κορκολή σας έχω. Επίσης κάνω παράπονα εδώ στη διοίκηση, διεύθυνση. Μία Σαμπρίνα δεν μου έχετε βάλει. Μία Εφησαρή δεν μου έχετε βάλει, κυρία μου. Μία Λίτσα Γιανκούση δεν μου έχετε βάλει. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Κι αν σ' αρέσει, μπούμ μπούμ. Σαν τρελός να μπούμ μπούμ. Τι είχαμε, τι χάσαμε, που λέει και η Εφησαρή και όλα τα υπόλοιπα. Στα κρεβάτια τα ξένα θα ονειρεύεσαι εμένα. Θα κάνω παράπονα, κυρία μου. Τώρα κλείνω μισό λεπτάκι, επιστρέφω. Πάω να κάνω τα παράπονά μου και έρχομαι. Εσύ στέλνεις μηνύματα στο Viber στο 694-700-1111. Πάω και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Και ενώ περιμένουμε με αγωνία, κυρία μου, να ξεκινήσει η πρωινή ζώνη, καμία αγωνία, ο Γιώργος Λιάγκας λέει είναι στα Παγόβουνα και στις ηφαιστειακές καταστάσεις εκεί στην Ισλανδία. Ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο. Έχετε δει αυτήν που λέει είμαι φοβερή, είμαι υπέροχη, είμαι καταπληκτική. Με αυτό το μαλλί μπρόκολο που κοιτάει το κινητό με το στόμα ανοιχτό και δεν βγάζει ήχο. Μόνο κοιτάει με τα μάτια γουρλωτά. Αυτό έπαθε και ο Λιάγκας. Πώς είναι κάτι γιαγιάδες που τον παθαίνουν το πλάγιο, το κεφαλικό και είναι ακούνδες ακλόνητες με το στόμα ανοιχτό και τα μάτια γουρλωτά έτσι. Πίσω του να φεύγουν οι πίβακες νερού, αυτό μπροστά με το στόμα ανοιχτό και να χάσει και χωρίς λόγο και αιτία. Δηλαδή η Μαρία Ντονά δεν τα βλέπει αυτά. Να πει αγάπη μου, είσαι καλά, να σε ξεματιάσω.
1: Τρία μάτια σε ματιάζουν, τρία σε ξεματιάζουν.
0: Η Ζήνα Κουτσελίνη, κύριε μου, τον τρώει με το μάτι. Η Ζήνα Κουτσελίνη τον τρώει με το μάτι, κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα πράγματα και θάματα. Βλέπεις. Ο άνθρωπος έχει πάει και στα βράχια στην Ισλανδία και έχει πάθει λαλά. Jet lag να έχει πάει, δεν ξέρω, κύριε μου. Νομίζω ότι ήταν τρόλ στην αρχή, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αληθινό. Εν τω μεταξύ φοράει και ζωσίβιο. Έχει πάει στα βράχια και φοράει ζωσίβιο. Τι φοβάται καλέ. Μην τον χάσουμε και τρέχουμε. Μην αγχώνεις, αγάπη μου. Στα βράχια δεν κινδυνεύεις να πνιγείς. Γιατί φοράς ζωσίβιο. Μια άλλη συζήτηση είναι αυτή. Μην την ανοίξουμε τώρα. Ο καθένας όπως βολεύεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ δεν θα ήθελα. Όχι, ο άνθρωπος ήταν να πάει στα βράχια και στα ηφαίστεια. Του είπαν ότι προστατεύεται με το ζωσίβιο στο ηφαίστειο. Θα σε γελάσω, κύριε μου. Πουλάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Τι απατεώνες τώρα. Δηλαδή να κάνει τόσο έτσι μια χλάπα τη μέσα να πέσει στον καυστήρα. Πήγα να πω: έχω καεί εντελώς. Να πέσει στον κρατήρα του ηφαιστείου και θα πει μετά: φορούσα στο σύμβιο, αλλά κάηκα. Δεν πειράζει. Ο καθένας. Τι να πω, κυρία μου, πραγματικά. Κάτι έχει συμβεί με τους πόλους. Δεν ξέρω, έχει το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα του πλανήτη. Έχει πιτσικάρει.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
11: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Το καλό καιράκι στην ακρογιαλιά.
13: Ακούς Love 90.

Θα σε πάω τώρα σε άλλα θέματα, κυρία μου, εδώ πέρα τώρα, διότι έχουμε και άλλες εκπομπές που ξεκινάνε. Είδα και το trailer της Ναταλίας Γερμανού για την εκπομπή. Καλύτερα δεν γίνεται στον Αλφα. Το κοιτούσα, το ξανακοιτούσα. Λέω, αλλάξανε παρουσιάστρια. Κάτι έχει γίνει. Αυτή είναι, δεν είναι. Λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στα γραφικά, στα τρέιλερ στον Αλφα, και εμείς βάζουμε και τα φίλτρα μας τα βάζουμε και φανουρόπιτες κάνουμε αμαλάκι να ούμε, αλλά αναγνωριζόμαστε, κυρία μου. Άμα γίνει κανένα κακό, κανένα τροχαίο, τίποτα, ας πούμε, πέσει κανένα κτίριο, να ξέρει ο ιατροδικαστής ποιος είναι ποιος με τις φωτογραφίες. Άλλοι εν στη φωτογραφία, στο τρέιλερ. Εντάξει, είπαμε, εντάξει. Είχε μια λάμψη παραπάνω, είχε δύο λάμψεις παραπάνω, αλλά από την πολλή λάμψη τυπλωθήκαμε. Δεν ξέραμε, είναι η Ναταλία Γερμανού στη φωτογραφία, ή δεν είναι στο τρέιλερ και είναι μια ξαδέρφια από το χωριό που δεν της πάρει τη θέση. Η σφετερίστρια που έλεγαν παλιά, τι ωραίες εποχές. Πάολα Μπράτσο, Παολίνα και τα συνεφή. Τι ωραία περνάγαμε τα μεσημέρια τότε, κύριε μου. Πασόκ, ωραία χρόνια. Και να τα λεφτά, και να τα μεξικάνικα. Τώρα να στα μούτρα μας. Άσχετο, κλείνω την παρένθεση. Λίγο στον Αλφα, με τα πολλά τα φίλτρα. Και την καινούργια την είδα σε ένα τρέιλερ που κρέμεται από το ΤΟΑΜ το τελευταίο. Άλλη. Μια μικρή αδερφούλα της που είχε έρθει από τα εξωτερικά, Σουηδέζα. Λίγο το έχετε παρακάνει με τα φίλτρα. Σας παρακαλώ λίγο, κάνω μια έκκληση, έτσι, πολύ συναδελφικά θα έλεγα, να μοιάζουν οι άνθρωποι. Μην είναι εξωγήινοι.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και τώρα που λέμε έτσι για διάφορα τηλεοπτικά, έβλεπα και το τρέιλερ τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία πραγματικά νομίζω ότι έχει κάνει το όνειρό τη πραγματικότητα. Πήρε επιτέλου τη θέση τη Ελένη Μενεγάκη. Σου λέει τόσο καιρό, Μωρζή, ήμουν να σταυτίσω, διευθύντρια, αρχισυντάκτρια, σαλαμούρα, δίποδη. Τώρα θα δει. Τώρα, Μωρζή, θα κάνω εγώ πρωινό καφέ και θα βγαίνω και θα λέω καλημέρα. Τι κάνετε. Θα το δω και αυτό και θα πεθάνω. Η εκπομπή λέγεται Πρώτο Καφέ. Πρωινό καφέ, πρώτο καφέ. Κατάλαβε τώρα, κυρία μου, να υπάρχει ένα καφέ κάπου έτσι να κολλάει. Βάλε και ένα καφέ, γιατί δεν τον έκανε πρώτο πρωινό καφέ. Και να λέει να, και να βγαίνει και να λέει καλημέρα. Τα ζωδιάκια θα τα πούμε σήμερα. Τι ωραία, τι καλά. Έχει πάρει όλο τον κόσμο που έχει η Ελένη Μενεγάκη. Αρχισυντάκτε, δημοσιογράφου, τα σε και τα με. Το σκηνικό φαντασμό είναι το ίδιο. Σίγουρα θα είναι πρωινό καφέ. Είμαι σίγουρο ότι έχει δανειστεί και τα extension τη Ελένη, έτσι για να υπάρχει μια. Εσάς περισσότερο. Εγώ θα πω και την κυρία Πατέρα. Τώρα εδώ που το φτάσαμε, πρώτος καφές, πρωινός καφές, που είναι ίδιο Ελένη Μενεγάκη, πρέπει να κάνει και μια εξτρά εμφάνιση η Λίτσα Πατέρα. Αλλά αυτή η εκπομπή, τώρα που τα λέμε εδώ πέρα, θα είναι ο πρώτος καφές. Πάρα πολύ ωραία. Και θα σου βγαίνει από τη μύτη ο καφές. Διότι θα ξεκινάει με μαγειρική, θα πηγαίνει σε ζώδια, θα λένε τι ωραία, τι καλά, Master Chef, και μετά βιασμοί, δολοφονίες, γυναικοκτονίες, έθαψε τη μάνα του στον κήπο, βίαζε τον τάδε. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή την βλέπω, κύριε. Μου, τώρα που το σκέφτομαι, πρώτος και τελευταίος καφές.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: C'est la radio de l'amour.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

0: κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Όχι, πια δεύτερη. Καλή, έχω καεί. Τίποτα, ρε. Στην τρίτη είμαστε, έχουμε φτάσει κανονικά. Είμαστε εδώ, κυρία μου, και συνεχίζουμε αδιάκοπα στο τρίωρο ζωντανό ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι το Μπράβο Ρούλα. Δεν είναι το Just the Two of Us. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας και είμαστε εδώ στον Love 97,5. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. 80s, 90s και Millennium και την τρίτη μας ώρα. Όχι, που θα σα άφηνα να μίζω εγώ. Χωρίς επιτυχία, χωρίς να σου βάλω ένα τραγούδι. Έτσι, κλαπατσίμπανο να χορέψει. Σου έχω μαντό. Σου έχω, κυρία μου, ημισκούμπρια με ελπίδα. Πάρα πολύ ωραία. Χατζηγιάννη, σου έχω. Κόκοτα, σου έχω. Σάκι ρουβά, σου έχω. Και τούλα καρμπή. Μια καρδιά πατόφιο χρυσάφι που αφήνει να πάει στράφι. Είναι δυνατόν, κυρία μου, εγώ να μην έχω πάρει τόσα χρόνια μέρο σε ένα Just the Two of Us και πηγαίνει κάθε σαλαμούρα και τραγουδάει. Όχι, συγγνώμη κιόλα. Πατάω play και έρχομαι.

Εγώ σας έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο κόσμος δεν είναι καλά, ο κόσμος έχει χαζέψει, δεν μ' ακούτε και νομίζετε ότι λέω τρέλες. Διαβάζω εδώ στη Ρωσία, γυναίκα χρήθηκε στη μέση του αυτοκινητοδρόμου για να κάνει ηλιοθεραπεία. Κατέληξε λέει στην αστυνομία, προφανώς κυρία μου, πήγε άλλη, τσιτσιδώθηκε. Πήγε στο κράσπεδο, αυτό τι είναι το ενδιάμεσο που είναι αυτό το τσιμεντένιο. Anyway, κατάλαβε τώρα, στο ενδιάμεσο των δρόμων, μην κόψει για την κυκλοφορία, δεν ήθελε. Τα βγάλε όλα, τσιτσιδώθηκε, έμεινε με το τάγκα μαγιώτη στη μέση του δρόμου, άπλωσε μορφή πετσέτα στο τσιμέντο, στο οποίο τσιμέντο πρέπει να βράζει από τη ζέστη και από τον ήλιο, στα τσιμέντα, στα πλακάκια, τα κατάκα, τα κατάκα. Ήταν απλωμένη εκεί, και δώσ' του λάδια, και δώσ' του τα βούτυρα, και δώσ' του τα βουτύρατα. Κάποια στιγμή έσκασε μούρι το περιπολικό, τι κάνετε κύριε μου εδώ πέρα, ήρθε έτσι λίγο να μαυρίσω κύριε πολίτη, μάνε μου, καλά, έλα τώρα μέσα μία. Έλα μία κάγκελο να μα πει τα νέα σου, πώ περνάτε εκεί στα βόρεια τη Ρωσία, να περάσει ο κόσμο καλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει χαζέψει ο κόσμος, έχει πάθει ένα λαλά από μόνος του, έχει πυροβοληθεί γενικότερα, θα σε γελάσω. Αλλά κάτι σημαίνει. Είναι εξωπραγματικό. Πήγε άλλη, ξεβρακώθηκε μορσή. Τα πέταξε όλα. Έμεινε με ένα πάνω κόρμι, κάτω κόρμι σε μαγιό και τουρλό από αυτό εκεί πέρα και έκατσε και έλεγε αχ τι ωραία. Και κάνει και ζέστη εδώ. Είναι και το τσιμέντο που με ζεσταίνει. Πάρε τώρα τα βραχιόλια και τις μπρασελέδες και τράβα αυτόφορο και μείνε εκεί πέρα 3-4 μέρες και γεια σας και αντίο σας.

Και έχει γίνει τώρα τη μουρλή στο πανηγύρι με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Σταύρος Φλώρος κατά της Ατζούν Media για τον άκρο ταιριασμό του, που μέσα στην αγωγή αναφέρει τέρατα για την παραγωγή εκεί στο Survivor. Να τα λέμε αυτά κιόλας, κυρία μου. Τέρατα για τους παίκτες μετά το ατύχημα, ότι τους δώσανε διάφορα για να είναι ζαμπών οι παίκτες μετά το ατύχημα, να μην γίνει εξέγερση στο νησί και έχουμε άλλα, γιατί έπαιρνε να γίνει και το επεισόδιο που ήταν όλοι κλαμμένοι και στεναχωρημένοι στο τελευταίο επεισόδιο. Τα είδαμε αυτά τα αηδίες που έπαιξαν στον αέρα με όλους με τα κεφάλια κατεβασμένα και έκαναν σαν να το ακούνε πρώτη φορά. Είπε πράγματα και θάματα στην αγωγή. 100 εκατομμύρια ζητάει από τον Ατζούν, κυρία μου, και πολύ καλά του κάνει να με ρωτάς, κυρία μου, και παραπάνω να του πάρει. Το παιδί έχει μείνει με μόνιμη αναπηρία και βαριά αναπηρία και πήγε σε ένα reality και γύρισε πίσω με ένα πόδι. Και αυτό το ένα πόδι έχει και αυτό πρόβλημα. Πάντως εγώ δεν είδα καθόλου αυτούς τους παίκτες που βγαίνανε και λέγανε και λέγανε και λέγανε και λέγανε. Τώρα που βγήκε όλος και είπε ότι τους δώσανε ουσίες για να μην εξεγερθούν, να μην γίνει χαμός. Βούβα, κυρία μου. Δεν μίλησε, δεν λάλησε κανένα. Γιατί αυτά είναι βαριά πράγματα, κυρία μου. Αν δεν έχουν γίνει, εγώ αν ήμουν παίκτης και μου έλεγε κάποιος ότι μου δώσανε ουσίες κακές, θα είχα τραβήξει μία μήνυση αυτόν που το είπε. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει βούβα, μούγκα ή στρούγκα. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ, εμένα με ξέρεις, δεν ανακατεύομαι. Είμαι από τους ανθρώπους, κυρία μου, που δεν ανακατεύομαι. Σαν τη Βιλιό. Κάποιος πιο πονηρός από μένα όμως, τι θα έλεγε. Όταν κάνεις τη βούβα, κάτι συμβαίνει. Ή αυτός λέει ψέματα, ή εσύ την κάνεις τίγο-τίγο και χωρίς ήχο. Όχι, να τα λέμε αυτά. Πάντως θα δούμε πολλά-πολλά ακόμα επεισόδια από αυτό το θέμα και νομίζω ότι τώρα που θα ξεκινήσουν και οι πρωινές, οι μεσημερινές εκπομπές, Κουσουλή και τα συναφή, θα γίνει της μουρλής στο πανηγύρι. Επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το ΕΠΗ είναι ένα κέντρο επιτυχίας, ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβησο. Το ΕΠΗ εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές, με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Μα πάνω απ' όλα οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Το ΕΠΗ πρωτοπορεί με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή. Το ΕΠΗ προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Πάνω από 1000 οικογένειες κάθε χρόνο εμπιστεύονται το μέλλον των παιδιών τους στο ΕΠΗ. Και για να καταλάβετε τι δουλειά γίνεται, ένας στους δύο μαθητές που πέρασε από το φροντιστήριο ΕΠΗ φέτος αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Θα αλλάξω τώρα θέμα και κλίμα και θα σε πάω σε μία άλλη είδηση. Θέλω να δώσεις προσοχή. Μην κάνεις τώρα πράγματα άλλα. Μην ξύνεις τη μύτη σου, ταυτί σου. Μην βγάζεις φρύδια για τα συνεφή. Κάτσε εκεί ήσυχα. Στο τιμόνι, στη δουλειά που και να βρίσκεσαι. Διότι έχω είδηση που αφορά την ιατρική. Και εσένα πάνω απ' όλα. Διαβάζω εδώ νεκρός διάσημος Βρετανός influencer μετά από επέμβαση που έκανε στον πιστολίνο του στην Ταϊλάνδη, νομίζω. Ήθελε να κάνει τον πιστολίνο μπαζούκας, κυρία μου. Δεν έγινε όμως, διότι πέθανε ο ασθενής. Μπορεί να έγινε το πιστολίνο μπαζούκα, κυρία μου, στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα όμως μας χαιρέτησε. Τσίου τσίου το πουλάκι και έφυγε. Πέταξε στους ουρανούς. Τώρα θα μου πεις αυτή είναι η είδηση. Είναι και αυτή η είδηση, αλλά έχει και άλλο παρακάτω. Αυτός είχε ζητήσει Ελίνα Θαυτή με ένα χρυσό φέρετρο αξίας $745,000. Έχετε τρελαθεί εντελώς. Έχει χαζέψει ο κόσμος, καλέ. Αυτός το ζήτησε. Η οικογένειά του πίσω. Αντί να φάει $745,000 στα εγκομενηλίκια, να τα κάνει σπίτια, να τα κάνει ντόνατς, μπέργκερ, να πάει να βάλει χρυσά δόντια, να είναι πάρα πολύ ωραία να λάμπει το μέσα τους, πήγαν και δώσανε $745,000 κυρία μου, κανονικό, για να τον θάψουνε. Εγώ θα σε οικονόμουν από τον τάφο, κυρία μου. Εάν εμένα μου φτιάχνανε κοντέ 745,000 χρυσό, θα σηκωνόμουν από εκεί που θα ήμουν και θα τους έφτυνα όλους, κυρία μου. Κι όμως, και πήγε στην Ταϊλάνδη, τσιφούτο. Δεν πήγε ούτε Αμερική, ούτε Ευρώπη, όχι, ήθελε να πάει στις Ταϊλάνδες. Πήγε εκεί πέρα και γύρισε, κυρία μου, αεροπορικός. Ξάπλα όμως. Δεν είχε θέση, γι' αυτό ήταν από κάτω, τις αποσκευές. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό μην ανοίγεστε, μην. Έχεις αυτό. Έχεις ένα πραγματάκι μικρό. Άστο τώρα, τα μεγάλα είναι για άλλους ανθρώπους, κυρία μου, τώρα εδώ πέρα. Θέλουν και πολλά λεφτά. Σε παρακαλώ τώρα εδώ πέρα. Πήγε όσο έκανε επέμβαση και κατέριξε στον τάφο με 745,000 φέρετρο. Και πού έχει θαυτεί αυτός ο άνθρωπος? Πέμουν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι θα πάω να σκάψω. Θα πάω και θα γίνω βρικόλακας και θα πάω να σκάψω. Μα προφανώς και θα του κλέψουν το φέρετρο, κυρία μου. Τώρα και εσύ τι σκέφτεσαι ακριβώς? Όπου και να πάει αυτός, θα πάει από πάνω. Ξύπνα, κυρία, από την ΤΕΗ είμαστε. Και θα πάρει και θα του κλέψουν το φέρετρο. Κατάλαβε τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι τα πράγματα με μαθηματική εξέλιξη. Θα μπει και όπου να είναι θα βγει. Μαζί με τα καλώδια θα κλέψουν και αυτό. Σε παρακαλώ τώρα.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Δευτερούλα σήμερα, τι ωραία, τι καλά ξεκινάει η εβδομάδα. Όμως να ξέρεις, την Παρασκευή έχουμε φοβερό, μοναδικό live του Love 97,5, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, με Δημήτρη Ψεματίκα και Ιωάννα Τσέλικα, κυρία μου, φυσικά στο Top Park Πειραιώς, εκεί όπου η σχολική χρονιά σας περιμένει, έχει ξεκινήσει, ο Ζωνού που έρχεται, και θα πας και θα ψωνίσεις ό,τι γουστάρεις. Σχολικά, αθλητικά, παπούτσια, ρούχα, ό,τι θέλεις. Φοβερά καταστήματα, θα μπεις μέσα και θα γίνει χαμός. Δωρεάν πάρκινγκ για να μην ψάχνεσαι πού θα πάω, τι θα κάνω. Θα μολύσεις και τα πιτσιρίκια, διότι έχει διάφορα event εκεί πέρα που θα περάσουν την ώρα τους. Εσύ θα φας και θα πιεις. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Love 97,5, φοβερό live. Γεια σας και αντίο σας. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Καλό βράδυ και αύριο στις 5 το απόγευμα. Γεια σας, φιλούθκια.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέρσες που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία.

0: Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα και πιο δυναμικά. Καλησπέρα σε όλες και όλους από την παρέα του Love 97,5. Είναι λίγο μετά τις 8 και μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ, παρεούλα. Στο μικρό

τηλέφωνο. Είναι η Μέρη Βαρσάμι και περιμένω τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, εντελώς δωρεάν όπως πάντα, στο 694-711-11. Θέλω τις σκέψεις σας, θέλω τις αφιερώσεις σας, θέλω τα σχόλιά σας. Είναι λοιπόν 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ερχόμαστε από ένα έτσι πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, αρκετοί από εμάς. Θέλω να μου πείτε τι κάνατε κι εσείς τις μέρες που μας πέρασαν. Η φωνή έχει κλείσει λίγο, αλλά σιγά σιγά, παιδιά, συγχωρέστε με, θα ανοίξει εδώ με τη θετική σας διάθεση. Να πω χρόνια πολλά στην Κασιανή, που σήμερα γιορτάζει. Τι υπέροχο όνομα είναι αυτό. Και επειδή έτσι διανύουμε αυτές τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, παιδιά, 7 Σεπτεμβρίου, ο Μίκης Θεοδωράκης το 1964 δήλωσε ότι το έργο του θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του τότε, ενώ είχε καταγγείλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, να θυμίσω, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Αξιονεστή. Τον χαρακτήρισαν φυσικά αυτάδη, προσβλητικό, καταλαβαίνετε τώρα, και γι' αυτό φυσικά ο Μίκης Θεοδωράκης έχει μείνει ανεξίτηλος στην ιστορία. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1960, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τότε, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με ένα σκάφος τύπου έτσι Dragon. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά για όλους εσάς σήμερα. Περιμένω, όπως σας είπα, τα δικά σας μηνύματα και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε εδώ αυτοκόλλητοι, δεν μπορεί να χωρίσουμε ποτέ, όπως θα έλεγε και η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, που έρχονται αμέσως στην παρέα μας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Το καλοκαίρι είναι μέσα μας. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας των δικών σας μηνυμάτων και χαίρομαι που έχουμε ξεκινήσει έτσι δυναμικά. Χαίρομαι που πολλοί μου λέτε ότι είχατε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, όπως και εγώ. Ήμουνα στη Τζιά. Πολλοί από εσάς ήσασταν έτσι σε κοντινά νησάκια επίσης στον Αργό Σαρονικό. Λοιπόν, ακούστε, δεν υπάρχει λόγος να πάρετε καραβάκι όσοι δεν το πολύ γουστάρετε αυτό. Μπορείτε να πάρετε το αυτοκινητάκι σας. Υπάρχουν υπέροχοι προορισμοί πολύ κοντά στην πόλη μας που μπορείτε να πάρετε έτσι μια ανάσα δροσιά στα Σαββατοκύριακα, όχι στην Αθήνα, λίγο παραέξω και να το δείτε σαν εκδρομή. Επανέρχομαι με αυτό, αλλά θέλω τα δικά σας μηνύματα 694-711-11 για μια πολύ ωραία ιδέα κάπου που μπορεί να μην έχουμε σκεφτεί να πάμε. Περιμένω λοιπόν τις δικές σας σκέψεις. Να πάρουμε όμως και ανάσες δροσιάς, παιδιά, γιατί σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για τον καθαρό αέρα και τους γαλάζιους ουρανούς. Και κάποια μηνύματα πρέπει να τα περνάμε έτσι, να τα υπενθυμίζουμε για την ατμοσφαιρική ρύπανση, που είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία μας, αλλά να ξέρετε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να προληφθεί. Έχουμε λύσεις, έχουμε και τεχνολογία, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, αλλά χρειάζεται και η συμμετοχή όλων μας. Σαφώς οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις έχουν έτσι τον πρώτο λόγο, αλλά και εμείς, παιδιά, να προσέχουμε όσο μπορούμε με το πώς λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει σίγουρα πιο υγιείς, θα προστατεύσουμε τη φύση και θα συμβάλλουμε και στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων όλοι μαζί για την κλιματική αλλαγή. Σίγουρα λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα να απολαύσετε τη φύση, γιατί αυτό φτιάχνει πάνω απ' όλα την ψυχολογία μας, και περιμένω τις δικές σας ιδέες, τα δικά σας μηνύματα για να σκαρώσουμε ωραία πραγματάκια μέσα σε αυτό το μήνα. Προς το παρόν θα σκαρώσουμε ωραία πραγματάκια μουσικά, γιατί έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium αμέσως τώρα.

Τι γίνεται, βρε παιδιά, ενώ συζητάμε μεταξύ μας για ωραίους προορισμούς που μπορούμε έτσι να σκαρώσουμε ωραίες μικρές αποδράσεις μέσα στο Σεπτέμβρη και χαιρόμαστε μεταξύ μας, έρχεται ο καιρός και μας τα χαλάει, γιατί λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Μέχρι σήμερα έτσι έχουμε ένα καλοκαιρινό μοτίβο στον καιρό, αλλά έχουμε σταδιακή επιδείνωση, διαβάζω από αύριο. Να είστε προετοιμασμένοι λοιπόν σε όποιες περιοχές και αν είστε στην Αττική και μας ακούτε, αλλά και όπου σκοπεύετε να πάτε, και αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί και ο υδράργυρος από τις 11 του μήνα, οπότε πέραν του άστατου καιρού θα έχουμε και λίγο κρυουλάκι, λίγη δροσιά που ίσως τη χρειαζόμασταν, γιατί έχουμε ζεσταθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Αλλά εντάξει, δεν πτωούμαστε όμως, εμείς κανονίζουμε κανονικά τις αποδράσεις μας. Να πω για το Βαγγέλη, επειδή ρώτησα προηγουμένως, ότι έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Και λέει, αν θέλετε να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να πάτε κάπου με αυτοκίνητο από την Αθήνα, χωρίς να χρειαστεί να πάρετε καράβι, πεταχτείτε μέχρι το Γαλαξίδι και δεν θα χάσετε. Να λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και δεν πτωούμαστε, εμείς κανονίζουμε τα σχέδιά μας κανονικά. Θα σας πάω τώρα στη συναυλία της Άννας Βύση να μιλήσουμε για μουσική, γιατί έρχεται στο ΆΚΑ, παιδιά, στις 26 Σεπτεμβρίου και έχει γίνει ένας πανικός. Και έχουμε το όνομα του Special Guest στη συναυλία της. Πρόκειται λοιπόν για έναν έτσι πολύ σημαντικό Έλληνα μουσικό παραγωγό, τον Αργύρη Θεοφίλη, ο Άρτζι, που όπως είναι διεθνώς αναγνωρίσιμος, ο Άρτζι, ο οποίος θεωρείται ένας από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά ονόματα διεθνώς στην ηλεκτρονική μουσική, ιδιαίτερα στη melodic techno. Αυτό λοιπόν είναι το αγόρι που θα συνοδεύσει την αναβίση. Θα ανοίξει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τη συναυλία της, και όχι μόνο. Ο Άρτζι, όπως σας είπα, έχει εμφανιστεί έτσι σε μερικά από τα σημαντικότερα κλαμπς και φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως, και περιμένουμε πώς και πώς να τον απολαύσουμε. Να ξέρετε, κάποια εισιτήρια έχουν μείνει για όλους εμάς που θα είμαστε τυχεροί να απολαύσουμε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο την αναβίση, που πλέον αυτό δεν θα είναι μια συναυλία, αυτό θα γίνει σύμβολο, όπως έγιναν και οι εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο. Ερχόμαστε με πολλά περισσότερα. Μείνετε στην παρέα του Love 97,5.

0: μπαλμίκες πότε.
1: Και πάμε να κάνουμε μία βόλτα νοερά μέχρι τη Βενετία, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, εκεί για το 2026, που έχουμε βραβεία, έχουμε red carpet, έχουμε και viral στιγμές όμως. Πάμε να δούμε έτσι, εν συντομία, όσα ξεχώρισαν στο φεστιβάλ αυτές τις πρώτες ημέρες. Γιατί σε αυτό το φεστιβάλ δεν περιοριζόμαστε μόνο στο ποιες ταινίες θα διεκδικήσουν το Χρυσό Λέοντα. Κάθε μέρα καταλαβαίνετε ότι ρίχνουμε μία ματιά και το τι γίνεται εκεί στο κόκκινο χαλί. Πριν πάω να σας πω, να κάνω ένα σχόλιο για τον George Clooney, ο οποίος πήρε το τιμητικό βραβείο, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, και πόσο ωραία μίλησε για την Αμάλ Clooney, για τη γυναίκα του. Να είστε αγόρια σαν τον George Clooney και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Να είστε κύριοι και έτσι ευγενείς και να λέτε ευχαριστώ και να εκτιμάτε τους ανθρώπους τους σωστούς που έχετε δίπλα σας. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις βραβεύσεις. Νίκολα Πέλτς, ξεκινάω από αυτό το κορίτσι, τη σύζυγο του Brooklyn Beckham, που έχει προκαλέσει ταραχή, θα έλεγα, στη Βικτόρια. Αλλά παρόλα αυτά πήρε βραβείο το κορίτσι αυτό, τιμήθηκε με το Rising Star Awards, το Κινέο Awards, και είπε φυσικά το δημόσιο ευχαριστώ στην οικογένειά της, χεράκι χεράκι εκεί με τον Brooklyn. Πάρα πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση. Η Kendall Jenner επίσης έκανε έτσι μια διαφορετική εμφάνιση μπροστά στην κάμερα, ασχολείται λοιπόν με την υποκριτική και έχει αναλάβει την αφήγηση σε μια ταινία μικρού μήκους, να πούμε. Επίσης πολύ ωραίο ζευγάρι Robert Pattinson και Suki Waterhouse σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση, τράβηξαν έτσι τα βλέμματα. Εξαιρετικός ο Πάτινσον στην Οδύσσια που κάνει τον Αντίνο. Και συνεχίζω με την Ίνα Ντόμπρεβ, εδώ είναι η viral σκηνή όπου πήγε η γυναίκα να φωτογραφηθεί. Προφανώς αργούσε πάρα πολύ. Πήγανε δύο έτσι τις ασφάλειες εκεί, κύριοι, την τράβηξαν. Εκείνη δεν ήθελε να φύγει, ήθελε να βγάλει και άλλες φωτογραφίες. Και αυτό το βίντεο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, αλλά σίγουρα έγινε viral και να τη μάθαμε όλοι πλέον την Ίνα Ντόμπρεβ και αυτή που δεν την ξέραμε. Και θα κλείσω με την ελληνική έτσι συμμετοχή, με το άρωμα από Ελλάδα, με την παρουσία του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στη Βενετία. Κούκλος, υπερταλαντούχος. Πήγε λοιπόν εκεί το Σάββατο που μας πέρασε, έβγαλε το βίντεο του, φωτογραφήθηκε, παρακολούθησε την προβολή της ταινίας Mr. Nelson, Did You Kill People? Θέλω πάρα πολύ να δω αυτή την ταινία και έτσι ήθελα να το σχολιάσω, γιατί είναι άξιος εκπρόσωπος της Ελλάδας και της ελληνικής υποκριτικής της νέας γενιάς από τη χώρα μας εκεί στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης. Ερχόμαστε με δικά σας μηνύματα και πολλά περισσότερα να κλείσουμε όμορφα αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα.

Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας, στην Αθήνα μας, στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησε μόλις το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, κέντρο-κέντρο. Μπορείτε όλοι να πάτε εκεί με τα παιδάκια σας, με τους φίλους σας, με τις οικογένειές σας. 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα είναι εκεί και το φεστιβάλ αυτό θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου, να ξέρετε. Είναι το βιβλιοφιλικό γεγονός του φθινοπόρου. Εγκαινιάζεται επισήμως σήμερα λοιπόν εκεί στο πεδίο του Άρεως, μεταμορφώνοντας έναν από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας σε μια ζωντανή υπαίθρια βιβλιοθήκη. Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Βιβλίου, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί κάνεις τη βόλτα σου, αγοράζεις πραγματικά διαμάντια και το φετινό φεστιβάλ έτσι έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα πέρα από βιβλία που θα βρείτε. Έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πολύ ωραία workshop που θα περάσετε και πάρα πολύ όμορφα ταυτόχρονα. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτά να τα λέμε, και η επίσημη, έτσι, τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν σήμερα, πριν από λίγο. Κάποιοι από εσάς είστε εκεί και μου στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν θα σας προλάβω σήμερα, αλλά μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη εκεί θα είμαι, ρε παιδιά. Και να πούμε ότι η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθός της, γιατί έχουμε πολλές συμμετοχές, αλλά και για τον έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα που έχει, γιατί το κεντρικό αφιέρωμα έχει τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο». Και τι ωραία που δένει αυτό με τη σημερινή ημέρα που είναι η Διεθνής ημέρα για τους καθαρούς ουρανούς και για τους γαλάζιους ουρανούς. Πάμε λοιπόν όλοι μέχρι το πεδίο του Άρεως να πάρουμε μια ανάσα δροσιάς και να δροσίσουμε, παιδιά, και τη σκέψη μας και το μέσα μας, γιατί αυτό πάνω απ' όλα κάνει ένα καλό βιβλίο. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο ξανά κοντά σας.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

πούμε enjoy the silence, εμείς θα πούμε enjoy the music. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες μόνο για σας, με μοναδικό σκοπό να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Είμαστε ήδη μια ώρα κοντά σας και μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ να τα λέμε μαζί. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, περιμένω τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής στο 694-700-1111. Και πάμε σε ένα θρύλο στον αείμνηστο George Michael, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσω μιας νέας συναυλιακής ταινίας, George Michael The Faith Tour, η οποία θα αποτυπώσει ζωντανά τον καλλιτέχνη στην κορύφωση της όλο καριέρας του, τότε το μακρινό 1988, που ήταν μόλις 24 ετών, αν δεν κάνω λάθος, στο Παρίσι ήταν τότε. Αυτά τα πλάνα θα δούμε στην ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει σε όλο τον πλανήτη από τον Νοέμβριο του 26. Οι συνεργάτες του έτσι έχουν κάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Να πούμε ότι μαζί με την ταινία θα κυκλοφορήσει και ένα live album από τη Sony Music, που εκεί θα ακούσετε 18 κομμάτια, ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις είναι αυτές, που είναι πολύ σημαντικές γιατί θέλουμε έτσι για πάντα να ακούμε τον George Michael. Και προς το παρόν θα ταξιδέψουμε μέχρι τη δεκαετία του 90 να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο που το αφιερώνουμε σε όλους εσάς από το Διονύση Σχοινά, που έρχεται αμέσως στην παρέα μας. Μου ταιριάζεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα δικά μας, αυτά που μας αρέσει να σχολιάζουμε. Παράξενες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Και σε αυτό το σημείο θα θέσω το εξής ερώτημα για όλους εμάς που είμαστε έτσι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία. Θυμάστε λοιπόν στο Παραπέντε που βλέπαμε αυτό το πολύ ωραίο σύριαλ, το κωμικό, την Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου, η οποία έβλεπε διάφορες νουβέλες στην τηλεόραση, διάφορα σύριαλ, και ήθελε Sony και δεν ελέγχει το σενάριο και ήθελε να αγοράσει μία σειρά στη Βραζιλία. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι βγαλμένο από τη ζωή, παιδιά. Κάτι ήξερε ο Γιώργος Καπουτζίδης, γιατί υπάρχει μία κυρία, μία Κινέζα, πάρα πολύ πλούσια, η οποία κατηγορείται ότι χρηματοδότησε μία δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο για να παίξει με ένα νεαρό ηθοποιό που είχε βάλει στο μάτι και να τον φιλήσει περισσότερες από 60 φορές. Το παιδί αυτό, λοιπόν, ο νεαρός ηθοποιός, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του, αποφάσισε να την καταγγείλει για παρενόχληση, διότι σου λέει: εγώ θεωρούσα ότι θα έχω τη μεγάλη ευκαιρία της καριέρας μου στα 23 μου να δεχτώ αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να πάει πάρα πολύ καλά αυτή η σειρά. Τελικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν απαράβατοι όροι σε αυτή τη συνεργασία. Αυτή η Κινέζα, λοιπόν, η κυρία, ο πρώτος όρος της ήταν να είναι η γυναίκα πρωταγωνίστρια, ο δεύτερος όρος της ήταν να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο και να έχει και τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής, γιατί ήταν η μοναδική χρηματοδότης, παιδιά, αυτής της σειράς. Τι έκανε, λοιπόν, τον φιλούσε συνέχεια, γυρίσανε 60 φορές τη σκηνή ενός φιλιού, τον φιλούσε με το ζόρι συνεχώς, δεν έγινε δουλίτσα όπως καταλάβατε, αυτή ήθελε να κάνει τη δικιά της τη δουλειά, το κατήγγειλε, λοιπόν, αυτό το παιδί, και θέλετε να σας πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Είχε τεράστια εμπορική αποτυχία. Παρόλο το σουσουρό, κανείς δεν είδε αυτή τη σειρά. Τι να δει, θα μου πείτε τώρα, δεν προλάβανε να γυρίσουν σκηνές. Αυτή ήθελε μόνο να φυλάει τον πρωταγωνιστή. Και καταλαβαίνετε ότι το παιδί αυτό αποζημιώθηκε ευτυχώς μετά από όλο αυτό το θέμα που έγινε εκεί στην Κίνα. Και ας μείνουμε στο γεγονός ότι ο καθένας, παιδιά, μπορεί να χρηματοδοτεί ό,τι θέλει. Αλλά σε αυτή τη ζωή σίγουρα ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επιστρέφουμε.

Και πάμε σε μία ακόμα παράξενη και αστεία είδηση. Στο πιο απαλό, στο πιο ωραίο, στο πιο καλό, στο πιο χουχουλιάρικο μαξιλάρι αυτού του κόσμου, που πήρε review 10 στα 10, να ξέρετε, δεν έχει αποκαλυφθεί από ποια εταιρεία είναι και δεν θα σας το έλεγα βέβαια και να το έβλεπα, αλλά αυτό το μαξιλάρι ήταν ο λόγος για να διαλυθεί ένας γάμος, να σας πω. Γιατί μπορεί η κριτική και τα σχόλια να ήταν διθυραμβικά, αλλά ο άνθρωπος αυτός διέλυσε την οικογένειά του. Πολύ απλά είχε αγοράσει ένα μαξιλάρι, του άρεσε τόσο πολύ, παιδιά, που τον έπαιρνε συνέχεια ο ύπνος, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Με αποτέλεσμα να κοιμάται συνέχεια, και το κυριότερο είναι ότι σε μία μέρα διαλύθηκαν τα πάντα, γιατί έχασε τις εξετάσεις η γυναίκα του, ξέχασε να πάρει τα παιδιά του από το σχολείο και καταλαβαίνετε ότι διαλύθηκε ο γάμος του στο τέλος. Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα του έδινε εξετάσεις στη νομική. Διάβαζε εκείνο το βράδυ μέχρι πάρα πολύ αργά και του ανέθεσε το κλασικό, παιδιά. Ξύπνα με εσύ, αγάπη μου, γιατί είμαι τόσο κουρασμένη που μπορεί να με πάρει ο ύπνος και να χάσω τις εξετάσεις. Προφανώς δεν ξύπνησε ποτέ, ήταν αγκαλιά με το μαξιλάρι του αυτός. Ξυπνάει κάποια στιγμή η γυναίκα, ευτυχώς είχε τη δυνατότητα να δώσει και το μεσημέρι τις εξετάσεις της και του είπε απλά πάρε τουλάχιστον τα παιδιά από το σχολείο. Ξανακοιμήθηκε αυτός με το μαξιλάρι αγκαλιά. Δεν πήρε ποτέ τα παιδιά από το σχολείο. Καταλαβαίνετε, γύρισε έξαλλη εκείνη και διαλύθηκε αυτός ο γάμος. Μαξιλάρι όμως εξαιρετικό. Έκατσε ο άνθρωπος και έγραψε κριτική και τα έγραψε όλα αυτά κάτω από την κριτική του, να ξέρετε. Παρόλα αυτά, έβαλε άνετα 10 στα 10 για το μαξιλάρι. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να εντυπωσιαστούμε περισσότερο από το ίδιο το μαξιλάρι ή να ανησυχήσουμε για αυτόν τον πελάτη.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Εύχομαι να περνάτε όμορφα μαζί μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γι' αυτό έχουμε διαλέξει τα καλύτερα. Υπέροχες μουσικές επιτυχές από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Για λίγο ακόμα θα είμαστε στην παρέα σας. Αλλά συμβαίνουν, να ξέρετε, πολύ ωραία πράγματα και στην πόλη μας. Θέλουμε να είσαστε έξω στους δρόμους, να περνάτε όμορφα, κυρίως με καλή παρέα. Σήμερα, να ξέρετε, εντελώς δωρεάν, με είσοδο ελεύθερη, μια πολύ ωραία συναυλία υπάρχει εκεί στα Νότια. Έχει ξεκινήσει πριν από λίγο, στις 9 η ώρα, στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο, ένα μεγάλο παραθαλάσσιο πάρτι δίπλα στο κύμα, γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια από τον υπέροχο Κωστή Μαραβέγια, που θα είναι εκεί στο πλαίσιο των Φαλιρικών για το 2026, σε αυτό το καθιερωμένο φεστιβάλ των Νοτίων Προαστίων. Πηγαίνετε λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αν σας αρέσουν έτσι τα πιο καλλιτεχνικά και ο κινηματογράφος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ειδικά την Τετάρτη, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, θα έχετε έτσι τη δυνατότητα να απολαύσετε ανοιχτές δράσεις και χορογραφημένα συντριβάνια στο κανάλι, ιδανικά για μια χαλαρή βραδινή βόλτα. Αν έχετε κιόλας παιδάκια, εκεί θα είναι όνειρο. Και αν σας αρέσει έτσι η τέχνη και τα εικαστικά και οι διάφορες εκθέσεις, υπάρχει έκθεση Γιατί και Λαϊδάει το Πουλί στο Κλουβί. Μέχρι αυτή την Κυριακή, να ξέρετε, στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, στο κτίριο Μεταξουργίου, είναι πολύ σπουδαία εικαστική έκθεση αυτή. Ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Αν αγαπάτε τη σύγχρονη τέχνη, μπορείτε να πάτε και εκεί. Με είσοδο ελεύθερη, παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτά που σας λέω, ότι είναι όλα δωρεάν. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο να σας πούμε την καληνύχτα μας για σήμερα και να σας αφήσουμε στα έμπειρα χέρια του αγαπημένου Βασίλη Ιωάννου.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Μας κρατήσατε υπέροχη παρέα με τα δικά σας μηνύματα. Ελπίζουμε και εμείς το ίδιο με τις μουσικές επιτυχίες που διαλέξαμε μόνο για εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 το απόγευμα. Από όλους εμάς εδώ στον Love 97,5 ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι και ακολουθεί στην παρέα σας ο μοναδικός Βασίλης Ιωάννου. Από όλους εμάς τα φιλιά μας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

υπάρχει μια ώρα που η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα παράθυρα σβήνουν ένα-ένα και οι άνθρωποι μένουν επιτέλους μόνοι με όσα απέφευγαν όλη μέρα να σκεφτούν. Κάπου αυτή την ώρα κάποιος επιστρέφει σπίτι από εσάς. Κάποιος οδηγεί χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάποιος κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία και κάποιος κρατάει το κινητό του περιμένοντας να ανάψει οθόνη από ένα συγκεκριμένο όνομα. Η νύχτα δεν διορθώνει τίποτα, απλώς αναγκάζει να ακούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Και εγώ εδώ γι' αυτό είμαι. Όχι για να γεμίσω τη σιωπή σας, αλλά για να τις βάλω μουσική. Χαμήνωσε λίγο τα φώτα, άφησε τη μέρα έξω από την πόρτα, γιατί εδώ είναι νύχτα. Και στη νύχτα έχουμε τα πιο αληθινά συναισθήματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

για έναν έρωτα που τελείωσε. Κάποτε πίστευε. Όχι, sorry. Δέκατη ατάκα. Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5. Κάποτε πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρί αυτόν τον άνθρωπο. Και όμω έζησε. Ξύπνησε την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη. Πέρασαν εβδομάδε, μήνε, ίσω χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασε. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας. Χαμογελάς, αντί να πονάς, και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας συναισθήματα και αυτό το βράδυ, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love 97,5, και αν είστε στο Viber, Love 97,5 Athens. Περιμένω.

Πάντως δεν παίρνουν όλες οι ιστορίες το τέλος που θα θέλαμε. Κάποιες τελειώνουν χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εκείνη τη μεγάλη συζήτηση που φανταζόμασταν, χωρίς μια τελευταία απάντηση που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και μπορεί να περάσεις πολύ χρόνο αναρωτώμενος γιατί. Μερικές φορές η ηρεμία έρχεται όταν σταματήσεις να περιμένεις την απάντηση από τον άλλον. Ό,τι ζήσαμε ήταν αληθινό όσο το ζούσαμε. Και αυτό δεν το ακυρώνει ούτε ο τρόπος που τέλειωσε, ούτε όλα όσα ακολούθησαν. Κράτα ό,τι έξασε. Άφησε ό,τι σε πλήγωσε. Και προχώρα. Προχώρα λίγο πιο ελαφρύς. Καλησπέρα, Νάντια. Χαρά στο Γιώργο. Στην Μυρτό που θα πει στο Γιάννη ότι τον σκέφτεται. Στην Μέιρη που θα πει στον Δημήτρη ότι τον αγαπάει πολύ. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε. Απ' τη μία υπάρχει ο χωρισμός, απ' την άλλη υπάρχει το μαζί. Όπως και να είναι, όπως και αν είστε απόψε, loveradio.gr, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Τη μέρα σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά. Ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει η πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες και τι πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και από όσο δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. loveradio.gr τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε, που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. loveradio.gr και από το live 24 πατώντας love 97,5.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί.

Σε κάθε νυχτερινή εκπομπή υπάρχει μια αόρατη καρέκλα απέναντι από το μικρόφωνο. Και κάθε βράδυ κάθεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, εκείνος που δουλεύει νυχτερινή βάρδια, εκείνη που διαβάζει μέχρι αργά, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος που μόλις ερωτεύτηκε και κάποιος που μόλις χώριζε. Το ραδιόφωνο είναι μια περίεργη συνάντηση αγνώστων, δεν ξέρουμε αν στη ζωή του άλλου, αλλά για λίγα λεπτά ακούμε το ίδιο τραγούδι και ίσως σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είσαι λοιπόν μαζί μας απόψε, αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η θέση, είναι δική σου. Κάθισε. Έχουμε ακόμα πολλή νύχτα μπροστά μας. loveradio.gr, τα δικά σου μηνύματα και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

ξέρω αν δεν σε παίρνει ο ύπνος ή είναι αργά για σένα. Ή αν γυρίζεις από τη μια πλευρά στην άλλη και το μυαλό αποφάσισε ακριβώς τώρα να θυμηθεί όλα όσα θα μπορούσε να είχε ξεχάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύεις με τη νύχτα. Άφησε την να περάσει. Εδώ είμαστε. Βάλε το ραδιόφωνο όμορφα, χαμηλά. Άφησε το κινητό στην άκρη και θυμίσω ότι πολλά πράγματα που μοιάζουν τεράστια τέτοια ώρα φαίνονται λίγο μικρότερα το πρωί. Δεν χρειάζεται να λύσεις ολόκληρη τη ζωή σου απόψε. Απόψε χρειάζεται να φτάσεις ήρεμα μέχρι το αύριο και εμείς θα μείνουμε εδώ και εγώ θα μείνω εδώ. Λίγο ακόμα μαζί σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

άνθρωποι. Ξανά, 15η ατάκα. Πάντως υπάρχουν και εκείνοι άνθρωποι. Και πήρα πάσα από το τραγούδι. Σωστοί άνθρωποι, στη λάθος στιγμή. Συναντηθήκανε όταν κάποιος δεν ήταν έτοιμος, όταν υπήρχαν άλλες ζωές, άλλες υποχρεώσεις, άλλοι φόβοι. Και ίσως αν είχατε γνωριστεί 5 χρόνια νωρίτερα ή 5 χρόνια αργότερα, όλα να ήταν διαφορετικά. Δεν θα το μάθουμε όμως αυτό ποτέ. Η ζωή δεν μας δίνει δεύτερη εκδοχή για να συγκρίνουμε. Μας αφήνει μόνο με ένα αν. Και μερικές φορές αυτό το αν μπορεί να μας ακολουθεί περισσότερο και από μια ολόκληρη σχέση. Από σε ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να έχουμε. Γεια σου Μυρτώ, στην Δήμητρα που θα αφιερώσει για τον Γιάννη, στον Στάθη που θα αφιερώσει για την Βιργινία, στην Χαρά, στην Νικόλ, στην Μέρη και στην Κατερίνα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάθομαι και σκεφτόμουν τώρα ότι μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Μαθαίνουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην δίνουμε εύκολα εμπιστοσύνη, να κρατάμε μικρότερο καλάδι και μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάπου όμως ανάμεσα σε όλες αυτές τις απογοητεύσεις και στις υποχρεώσεις υπάρχει ακόμα εκείνος ο άνθρωπος που κάποτε ενθουσιαζόταν εύκολα, που περίμενε ένα τηλεφώνημα και χαμογελούσε, που έκανε όνειρα χωρίς να υπολογίζει πιθανότητες. Μην τον χάσεις εντελώς. Η ωριμότητα δεν σημαίνει να σταματήσεις να αισθάνεσαι. Σημαίνει να ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς. Και παρόλα αυτά, να μην φοβάσαι να ζήσεις. Αυτό και μερικά δικά σας μηνύματα. 2-10-34-89-053. Μπορείτε να καλείτε στο σταθερό τηλέφωνο, να μιλήσουμε εκτός αέρα. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

νύχτα. Υπάρχουν βράδια που δεν θέλεις συμβουλές. Δεν θέλεις κάποιον να σου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Θες απλώς ένα τραγούδι που να καταλαβαίνει ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και αυτό κάνει το Love 97,5. Αυτό κάνει η μουσική. Αυτό κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Δεν σου ζητάει εξηγήσεις. Δεν σε διακόπτει. Δεν σου λέει ότι υπερβάλλεις. Κάθεται δίπλα σου για 3, 4, 5 λεπτά. Και σου λέει κάποιος άλλος θα νιώσε αυτό. Και ξαφνικά νιώθεις λίγο λιγότερο μόνος, μόνη. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο τα τραγούδια και τη νύχτα. Γιατί πολλές φορές βρίσκουν τις λέξεις όταν εμείς δεν μπορούμε. Μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στην Σύφνο, στην Πάτρα, στο Καρπενήσι και στη Χαλκίδα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

παίρνοντας μπάζα από μερικά δικά σας μηνύματα, να πω ότι οι μεγάλοι έρωτες δεν είναι πάντα οι εύκολοι. Έχουν λάθη και αυτοί, επιστροφές, εγωισμούς, αποστάσεις και στιγμές που δύο άνθρωποι αναρωτιούνται αν μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν μαζί. Αλλά υπάρχει κάτι που τους ξεχωρίζει. Όταν όλα ηρεμούν, όταν φύγει ο θυμός και σοπάσουν οι εγωισμοί, υπάρχει ακόμα εκείνη η επιθυμία να κοιτάξεις τον άλλο και να πεις μήνε. Όχι επειδή φοβάσαι να είσαι μόνος, αλλά επειδή μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο ανθρώπους, αυτή η μία να εξακολουθεί να σου φαίνεται διαφορετική. Και αν υπάρχει κάποιος που σκέφτηκες μόλις τώρα, πραγματικά ίσως το επόμενο τραγούδι να είναι δικό του.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

κάθε φορά που ανάβει η οθόνη, κοιτάζει μήπως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Κάθε ειδοποίηση πραγματικά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Εντάξει, πώς να το κάνουμε. Γεννάει μία μικρή ελπίδα. Και όταν δεν είναι, λες μέσα σου ότι δεν σε νοιάζει. Αλλά σε νοιάζει. Δεν είναι ντροπή να περιμένεις κάποιον όταν έχει σημασία για σένα. Απλώς μην αφήσεις την αναμονή να γίνει η ολόκληρη η ζωή σου. Όποιος θέλει πραγματικά να βρίσκεται στη ζωή σου, πρέπει κάποια στιγμή να κάνει και εκείνος τη διαδρομή προς εσένα. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι μονίμως ένας άνθρωπος που περιμένει και ένας άνθρωπος που αποφασίζει. Στείλε μου το μήνυμά σου στο loveradio.gr αλλά και στο live24 πατώντας love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν πραγματικά σημασία για εμάς. Εκείνοι που έρχονται στο μυαλό μας όταν τελειώνει η μέρα. Όταν έχεις αφήσει το κινητό δίπλα. Όταν έχουν σταματήσει τα τηλέφωνα. Όταν δεν υπάρχει πια δουλειά και ο κόσμος γύρω σου για να σε αποσπάσει πάνω απ' όλα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι εμφανίζονται σημαντικοί. Κάποιος που είναι δίπλα σου, κάποιος που βρίσκεται μακριά ή ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή σου εδώ και πολύ καιρό και αν απόψε την ώρα που άκουγες αυτές τις λέξεις εμφανίστηκε αμέσως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στο μυαλό σου, μάλλον δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο. Το ξέρεις ήδη. Γεια σου Κατερίνα, Άννα, Ελένη, στην Ιωάννα που θα πει στον Στέφανο ότι της λείπει, στη Χαρά και στην Κωνσταντίνα.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Πω κάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στις σχέσεις είναι ότι κάποια στιγμή συνηθίζουμε τους ανθρώπους. Συνηθίζουμε το μήνυμά τους, το τηλέφωνό τους, το ότι είναι εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Και επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι θα είναι για πάντα εκεί, σταματάμε σιγά σιγά να τους δείχνουμε πόσο σημαντικοί είναι. Τότε έρχεται αυτή η στιγμή που λες δεν είναι. Και τότε θυμόμαστε όλα εκείνα που θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε πει. Γι' αυτό μην περιμένεις να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου για να το καταλάβεις. Αν είναι σημαντικός, δείξ' το τώρα, δείξ' το σήμερα. Το αύριο είναι μια υπόσχεση που κανείς μας δεν μπορεί να δώσει. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο loveradio.gr. This is for you. I love you. Thank you.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: μόνη αγάπη.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση.